0: διαφορά.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

0: πολλές οι επιλογές για μουσική. Ο σταθμός ένας. Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Πόσα pancakes πήρες?
2: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
3: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beach Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
1: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes.

0: στο TED. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
3: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Μόνο

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing, light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φτάνουμε! Είναι αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος.

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό.
3: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούμαστε έτοιμοι.

0: και γυμνασμένη.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
1: Γιώργος Γιαλός.
3: Πούπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
4: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
1: Νάνση Αδωρού.
5: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή.

0: αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα, τρία, δύο, ένα.
5: Καλημέρα.

0: Πώς σου ήρθε, Νίκο μου, πρωί-πρωί αυτό το τραγούδι να βάλεις?
1: Αλήθεια, τι έπαθες?
0: Πραγματικά, δηλαδή, ψυχούλα μου, σε ρωτάω.
1: Έχεις εσύ κάτι φίτσια?
0: Τι είναι αυτό πρωί-πρωί το πράγμα? Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε η Πρωινόσφαιρα 102,2 σήμερα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, 5 του Οκτώβρη. Σήμερα 2026, κάπου στα 6 λεπτά μετά τις 7. Είναι ο κύριος Γιώργος Λιανός απέναντι μου. Είναι ο Νίκος ο Καλούδης και σε πολύ πολύ λίγο
1: όλα πίσω.
0: Εδώ θα είναι Γρηγόρης Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου. Τι έγινε?
1: Για να ολοκληρώσω, γιατί κάπως ακούστηκε περίεργο. Τα παίρνω όλα πίσω.
0: Ναι. Μου λέει και πριν ο Γιώργος
1: ότι είναι μια διάφορη Δευτέρα.
0: Αυτό, κάτι... ακριβώς.
1: Και βλέπω τι? Ότι το Σαββατοκύριακο ήταν εδώ η Έμιλι Ραταϊκόφσκι.
0: Ήταν εδώ.
1: Στη στέικ του Ιδρύματος Ορνάση. Ναι, ήταν η
0: αλήθεια,
1: ταινία,
0: λες,
1: του Ρωμέγα Βράσκο. Ο Περσάκα Σέλ. Δεν έβαλα πίσω τώρα.
0: Γι' αυτό τον πήρε η Νανσούλα και φύγανε άρον-άρον Σαββατοκύριακο.
1: Πήγανε γιατί θα χαμάλα να πούμε.
0: Βέβαια, τώρα κατάλαβα, μάλιστα.
1: Τι θα της έλεγε εκεί, τι θα της έλεγε.
0: Αισθάνθηκε απειλή το κουμπαρούλα μου, γι' αυτό άρον-άρον μπήκα στο αεροπλάνο.
1: Δύο Έμιλι στην ίδια πόλη που χωράνε.
0: Τώρα εξηγούνται όλα, μάλιστα. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στη Χαριτίνη και στον Ερμογέννη. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Να πούμε ότι σήμερα είναι.
1: Είναι.
0: Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας. Με πρωτοβουλία, λέει, μη κυβερνητικών οργανώσεων, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία και Φιλιππίνες για την καταπολέμηση της βιομηχανίας του σεξ και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Οκτωβρίου. Είναι Παγκόσμια μέρα εκπαιδευτικών. Χρόνια πολλά σε όλους τους εκπαιδευτικούς που σήμερα έτσι είναι η μέρα τους. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Για να επενθυμίσει, λέει, την διεθνή κοινότητα ότι η διαβίωση σε μια αξιοπρεπή κατοικία είναι δικαίωμα όλων. Αφιερωμένη αυτή η μέρα σε όλους αυτούς που αποφασίζουν και παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, κύριε Αυτιά, συνεχίστε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παγκόσμια μέρα.
1: Να μην ήταν πανταχτσίδες, να πληρώνουν την ώρα του τη δόση. Εμείς δηλαδή, τι, που είμαστε νοικοκυρέοι και κάνουμε έτσι.
0: Είναι νοικοκυρέοι, δεν σαν κάποτε.
1: Κάνουν κάτι τέτοιο τσαμπουκάλες.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: απλά
0: ναι,
1: για να τα πούνε. Αφού λες εσύ αυτό, εγώ θα πω το άλλο τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω τέλος πάντων.
1: Όσο εσύ λες τέτοια, εγώ βρίσκω κούκλες. Κοίτα μια κούκλα. Η Ιωάννα Σαραντοπούλου, αναπληρωματική Star Ελλάς 2024.
0: Γίνανε.
1: Η όμορφη, γιατί είναι αυτή αναπληρωματική?
0: Και
1: γιατί δεν έπαιξε ο Πέλκας, θες?
0: Προφανώς η βασικιά θα είναι πιο όμορφη.
1: Γιατί ξεκίνησες με τη Σιρίδη, πώς το λένε εκεί μας. Χάσαμε χρόνια από τη ζωή μας. Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Σήμερα επίσης Παγκόσμια μέρα αρχιτεκτονικής, το είπα, και Παγκόσμια μέρα για τη μινιγκίτιδα. Πολλές ημέρες η αλήθεια είναι. Κάτσε γιατί έχουμε.
1: Εδώ. Μελέτησα.
0: Η Νάνση σε ρωτάει. Γιώργο.
1: Τι είναι αυτό,
0: σε ρωτάει η Νάνση.
1: Ναι.
0: Αυτή λέει έφυγε ή ακόμα?
1: Δεν έχει φύγει ακόμα. Καθίστε κάπου κάτω ήσυχα. Καθίστε μέσα στα μάξι. Τώρα θα περάσει από την Κύρο εδώ για να πάει αεροδρόμιο. Μην κουνηθείτε.
0: Κανόνισα. Όταν πάει πάλι αεροδρόμιο να φύγουν. Από λιμάνι θα φύγουν αυτή τη φορά. Μην συναντηθούν στο αεροδρόμιο. Πάμε για το σαν σήμερα.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα, το 610, ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου φωκά. Λες και βλέπω λάμψη είναι αυτό. Μάλιστα. Το 1912, η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. Και ακούστη του Αλεξάνδρου η χώρα. Γίνεται χαμός με τα κοιμήλια. Με τον Τσάρο που γυρίσαμε, ρε, το Βούλγαρο πίσω, του στείλαμε τα λείψανα να τα είχαμε εμείς εδώ πέρα.
0: Στείλαμε τα λείψανα του Τσάρο.
1: Και μας στείλανε.
4: Να σου έλεγα τι.
0: Τα πάντα!
4: Τι ξέρεις εσύ από μουσική και δεν σου άρεσε τον Μπέκι το τραγούδι? Για ποιο λόγο δεν σου άρεσε? Άντε βρε βλάκα, ανόητε, μάθε λίγο μουσική.
0: Το τραγούδι τον Μπέκι. Α, γι' αυτό εκείνο το ζήτησε, Νίκο.
4: Τα μου βάζετε τα. Στε. Που μπερλέ και πρωί-πρωί και σα πήρε το Μπέκι. Μεγαλύτερη επιτυχία που έγινε μαζί.
0: Άσε με μωρέ Γρηγόρη.
1: Τι Μπέκι θέλω να βάλουμε
0: τα παλιακά τα τραγούδια τώρα.
1: Αυτό ήθελα.
0: Το Μπέκι ήταν επιτυχία όταν ήμουν στο Λύκειο.
1: Το Μπέκι.
4: Έχει χρόνο μουσική. Όταν βάζει το
1: Μπέκι για 15 χρόνια και σα αρέσει.
0: Μπέκι, Μπέκι. Έλα μωρέ Γρηγόρη. Begging you.
4: Γεια σου.
1: Καλημέρα.
0: Δεν μπορώ να μην μ' αρέσει ένα τραγούδι.
4: Σ' αρέσει, αλλά όχι μην το λες. Δεν μ' αρέσει. Αυτό είναι. Βάλει αυτό το τραγούδι εδώ.
0: Τι τραγούδι να
4: βάλει. 25 χρόνια τραγούδια εδώ πέρα που είναι με τουμπερλέκια.
0: Έχει πολύ πιο ωραία ξένα τραγούδια, Γρηγόρη.
1: Και τι άλλα λέγανε μεταξύ του αυτοί που δεν σε σλίζανε καθόλου.
5: Έφυγε αυτή τώρα ή τελείωσε.
0: Εδώ είναι ακόμα. Πάει αεροδρόμιο, λέει.
1: Να σα πω, έχω αφήσει και το Φοκάτο. Στο Βυζάντιο. Αν δεν προχωρήσω. Ο Έντζο Φεράρι το 1919 κάνει τεπούντο σε αγώνα αυτοκινήτων. Αργότερα θα ιδρύσει εταιρεία παραγωγής αυτοκινήτων που θα φέρει το όνομά του. Καλά πήγε αυτό. Τι άλλο, 1962 πάντα έτοιμος ο Νίκος Καλούς. Οι Beatles κυκλοφορούν το πρώτο τους. Το 1962 πάντα έτοιμος ο Νίκος Καλούς. Οι Beatles κυκλοφορούν το πρώτο τους τραγούδι. Love, love, me too.
4: Τραγούδα το πράγμα.

0: Jobs. Έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο και άλλα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Από άλλους θανάτους εδώ πέρα, τι βλέπω εδώ. Όχι, το ίδιο πράγμα είναι. Λογκίνος Χέιδεν, Ολλανδικής καταγωγής, Ρώσος ναύαρχος, το 1850.
1: Επειδή ξέρεις, είμαστε.
0: Ναι, υπάρχει ο Δός Χέιδεν, γι' αυτό μάλλον.
2: Ναι, γι' αυτό το έχω βάλει.
1: Δεν βλέπετε, φίλοι, να το διαβάζεις.
0: Παρακαλώ.
2: Γιατί να μην ξέρουμε ότι η Χέιδεν που είναι μεγάλος δρόμος είναι από το Λογκίνο Χέιδεν. Η Χέιδεν είναι στο κέντρο, κοντά στις 3 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, διοικητής της ρωσικής ναυτικής μοίρας στην αμαχία του Ναυαρίνου που έβαλε πλάτη.
1: Έχει 23 μέρες τον Παναγίου, ο Χέιδεν τι ήταν.
0: Και από γενέθλια Άγιο Γιάννης Κότσιρας που γεννήθηκε το 69.
3: Η συναυλία του έγινε Γιάννη. Τελικά ή αναβάλλεται από Σαββατοκύριακο σε Σαββατοκύριακο.
4: Δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρεις.
1: Εσύ πετάς μια ερώτηση και άμα...
4: Ναι, θα το ψάξω όμως άμα θες.
3: Καλά όχι, δεν είπα να κάνεις και έρευνα. Έλεγα μήπως.
5: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφόνου.

0: μια καλημέρα και από εμάς, έτσι ήρεμη τώρα πια που καθίσαμε, βάλαμε και το μικρόφωνο και όλα αυτά. Γεια σου Νάνση, καλώς ήρθες. Καλώς και τον Γιώργο, καλώς και τον Παναγιώτη.
1: Καλώς σας βρήκα, γεια όλα τα καλά έχουμε παιδιά, καλημέρα.
0: Πέντε του μηνός.
1: Να είστε καλά, τι μου κάνετε.
0: Πέντε του μηνός, πολλά φιλιά από Θεσσαλονίκη έχετε, από
1: πάρα πολύ κόσμο εκεί.
0: Και
2: έχει κόσμο Θεσσαλονίκη.
0: Περάσατε...
1: Έχει Παναγί μου, γιατί δεν κατάλαβα, γιατί να μην έχει.
0: Περάσατε τώρα Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν γεμάτο τουρίστες Ολλανδούς.
0: Τι έκανε Γιώργο μας,
2: Ολλανδούς.
1: Βέβαια.
3: Και
1: Γερμανού.
2: Ξεκουραζόμουν.
0: Αν ήταν γεμάτο Ολλανδοί και Γερμανοί για τον μπάλα στη Θεσσαλονίκη.
2: Α, ναι, ρε.
0: Περπατούσαν στους δρόμους εκεί οι ντυμένοι
1: πολλοί. Σπυρορίες.
0: Ναι, γίνονταν χαμός.
2: Μάλιστα.
1: Ήταν, στο ξενοδοχείο.
0: Ήταν ωραία γιορτή ποδοσφαιρική. Λοιπόν, θα πούμε και παρακάτω βέβαια για τον Τάκη, τι έγινε με την Ελλάδα, να το σχολιάσουμε, που δεν είναι μικρά πράγματα αυτά. Αυτά που ονειρευόμαστε μια ζωή. Να παίξουμε αυτές τις ομάδες, να πούμε. Βέβαια. Πάμε να δούμε λίγο τα νέα της ημέρας όμως και μετά θα τα σχολιάσουμε και όλα αυτά. Και έχουμε να σχολιάσουμε, έχει γίνει παιδιά και τι, δηλαδή αυτά που θα πούμε σήμερα, τι να σας πω.
2: Δεν τα έχετε ξανακούσει.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτάκης, θα στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι στην ενεργειακή κρίση, παρακαλώ. Αντώνη Σαμαράς με νέες αιχμές κατά της κυβέρνησης. Αυτούς τους πήρε το ποτάμι και αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε να τον παζώσουνε. Το κορίτσι του Παναγίου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανέβηκε στη σκηνή του θεάτρου Ρεματιάς και τραγούδησε «Η ζωή είναι ένα δώρο».
2: Το είδες το κορίτσι μου που έχει άλλα ταλέντα.
0: Μπορώ λίγο να δούμε το βίντεο, να το βάλετε να ακούσω πώς το τραγούδησε.
2: Έχει ωραία φωνή η Ζωή.
0: Μπορούμε να το βάλουμε λίγο, μπορούμε να το ψάξουμε.
3: Η ζωή είναι ένα δώρο.
0: Όχι εσύ, Νίκο, εσύ Παναγίου τώρα δεν μπορεί να το βάλει.
2: Το
0: κινητό, βάλτε με ενεργειακή ακρόαση. Δείτε πόση αγάπη μου έδειξε ο κόσμος στο ήλιο.

0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μάλιστα. Καύσιμα και θέρμανση.
1: Γιατί, Γιώργη Γρηγόρη, υπάρχει κόσμο που τον αγαπάει.
0: Πάρα πολλού κόσμου. Τι είναι που τον αγαπάει, πάρα πολλού κόσμου, γι' αυτό και τον ψηφίζουν και γι' αυτό και παίρνει τόσε πολλέ ψήφου.
2: Δεν νομίζω ότι το είπε γι' αυτό.
0: Πώ? Δεν το πιω το μάλιστα. Όχι, γράφει από κάτω. Θα το πω.
1: Τι?
0: Που γράφει από κάτω. Συνεχίζει παρακάτω. Είσαι Θεούλη, του είπε μία κάτοικο. Και εγώ δεν θέλω να λέω για αυτέ τι λέξει. Είσαι Θεό, γιατί το έχουμε κάνει όλα αυτά τα.
2: Ναι.
0: Όχι, δεν αμφισβητώ καθόλου για αυτό που είπε. Υπάρχει κόσμο, ο καθένα συμπαθεί, δεν συμπαθεί, συχαίνεται, δεν συχαίνεται, όποιο γουστάρει και δικαίωμά του είναι. Και αυτό ειδικά στου πολιτικού φαίνεται και στι ψήφου. Όπω κάθε άνθρωπο φαίνεται ποιο του αρέσει, ποιο του αρέσει. Απλά αυτέ οι φράσει, αυτά είναι όλα του έξω από εδώ να πούμε. Το έχουμε κάνει το είσαι Θεός, είσαι Θεός, ο καθένας. Τι Θεός είναι αυτός, όχι. Αν πιστεύεις, ένας είναι ο Θεός. Όπου του είπε μια κάτοικος και ξέρω μετά αρχίζει το αυτό. Έτσι, γι' αυτό έκανα αυτή τη φράση. Καύσιμα και θέρμανση, οι επόμενες κινήσεις για να μπει φρένο στις τιμές. Τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις και το πλαφόν. Financial Times. Ελλάδα και Ιταλία πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων. Τι ζήτησαν Μητσοτάκης και Μελώνη από τη Φόντερ Λάιεν. Αυτή η Φόντερ Λάιεν τελικά μας παίζει άσχημο παιχνίδι. Είπε για τη μακεδονική γλώσσα και για τα. Για τα
2: εντάξει, ξεκάθαρα δεν τηρούνται τα.
0: Τι να τηρηθούν. Τι να τηρηθούν. Θα έπρεπε να τους έχετε κάνει ήδη επίβληξη πολύ. Και όχι μόνο αυτό. Παιδιά, συγγνώμη τώρα, ειλικρινά μόνο εγώ το βλέπω. Δηλαδή αυτή την ξεφτύλα μόνο εγώ τη βλέπω εκεί πέρα έξω. Προσπαθώ να μην δημιουργώ προβλήματα. Δηλαδή όταν παίζει. Όταν παίζει τα Σκόπια, γιατί για μένα Μακεδονία δεν είναι ποτέ. Όταν παίζουν τα Σκόπια, άντε πες ότι έγιναν όλα αυτά και ότι πες ότι είσαι ένας άνθρωπος πολιτισμένος μέσα σε αυτό το πράγμα που το συχαμερό που έγινε, είπαν ότι θα βάζουν Βόρεια Μακεδονία. Με αυτή την έννοια το υπογράφησε. Γιατί ποτέ δεν βάζουν το Βόρεια μπροστά.
2: Ποτέ.
0: Ούτε όταν εδώ και εδώ που
1: ποτέ, ποτέ.
0: Γιατί ποτέ, ρε γαμότι μου. Γιατί ρε φίλε και κανείς δεν κάνει τίποτα. Αφού αυτή ήταν η υπογραφή. Γιατί κανένας δεν απαντάει να
2: πει ότι
0: αν δεν αλλάξει το Βόρεια Μακεδονία δεν θα κατεβούμε να παίξουμε. Αυτή ήταν η υπογραφή, αυτό ήταν αυτό. Άντε μέσα σε όλο αυτό το έγκλημα που έγινε, είχαν πει Βόρεια Μακεδονία. Γιατί δεν το βάζουν το Βόρεια. Δεν θα πάρω απάντηση, μόνος μου απαντάω.
2: Ναι, δεν θα πάρεις απάντηση.
0: Ξεφτύλα, ξεφτύλα. Τι θα, γιατί μίλα ρε Γιώργο.
3: Θα με πείτε ρατσιστή. Οπότε το βουλώνω.
0: Εσύ, ό,τι νομίζεις.
3: Με τους κατόγευτους! Είδες, βγαίνει από μέσα μου, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, όχι, συγκρατήσω.
3: Έλα τώρα.
0: Σας δώσω συγγνώμη, τώρα δεν θέλω να λέω τις φράσεις. Αλλά θέλω να πω ότι κάθε άνθρωπος, κάθε χώρα έχει, θέλω να πω ότι το πολιτισμό της και έχει κάτι. Αλλά το να κλέβεις, θεωρείς, γίνεται μια συμφωνία τώρα μετά από τόσα χρόνια.
3: Προκλητικά γίνεται για τις πλάτες κάποιων.
0: Μα εγώ λέω η δική μας γιατί δεν είναι αυτή.
3: Άμα τους το επιτρέπουν, κατάλαβες. Και εμένα, αν μου πεις αυτό εδώ πέρα δεν είναι δικό σου, για να είναι δικό σου θα πρέπει να βάλεις μια υπογραφή.
0: Όχι, εμείς να ονομαστούμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λέω εγώ τώρα. Μια μπουρδα, μια χαρά. Η Ελλάδα δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από το να είσαι Ελλάδα. Αλλά αυτή η ξεφτύλα.
3: Έλα ρε φίλε, είναι λες και μαζεύονται 10 άτομα και κάνουν πλάκα πίσω από την.
0: Πλάκα κάνουν ρε φίλε. Αυτό
3: κάνουν. Πλάκα πίσω από την.
0: Δεν έχει κάνει ένας μία εισήγηση, ένα τίποτα άλλο. Ούτε και βλέπω έρχονται, παίζουν βόλοι εδώ οι γείτονες, έτσι. Που ξαναλέω αυτή δεν φταίνει. Αυτή ευκαιρία ψάχνουν για αυτό το πράγμα, έτσι. Και γράφει Μακεδόνια. Γκρίς. Τι είναι και το όνειρο. Πού είναι μπροστά το. Πώς είναι το.
1: Το
0: νόρθ. Δεν έπρεπε να είναι. Θα έπρεπε να είναι. Νι τελεία Μακεδόνια. Βάλει το νι μπροστά για να τουλάχιστον.
3: Εκτός αν κοροϊδέψαν εμάς, φίλοι.
1: Νομίζω μόνο στην Eurovision το έχουν κρατήσει.
3: Εκτός αν κοροϊδέψαν εμάς τη στιγμή της υπογράφης. Το επαναλαμβάνω. Έτσι. Γιατί υποτίθεται είσαι κάτω από ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αν σου είπανε οι φίλοι θα ισχύσει αυτό, έλα βάλε την τσίφρα εδώ και τα λοιπά. Ναι. Αλλά οι άλλοι πίσω έχουν πει ότι δεν πρόκειται να ισχύσει ποτέ τίποτα. Ναι.
0: Αυτό ήταν από τις μεγαλύτερες κοροϊδίες πραγματικά που έχει γίνει. Αυτό είναι από τις μεγαλύτερες.
2: Συγγνώμη που θα το πω.
3: Συγγνώμη και στους γύφτους κιόλας.
2: Το όνομα Μακεδονία δόθηκε. Σας ακούγεται σκληρό.
0: Δόθηκε το ζήτημα.
2: Ακούγεται Μακεδονία.
0: Άντε πάλι, ξανασου λέω Βόρεια Μακεδονία. Είναι κάτι αυτό.
1: Είναι Μακεδονία.
0: Παναγία μου τα λες εμένα που εγώ τους λέω ακόμα Σκόπια και δεν θα σταματήσω ποτέ να τους λέω Σκόπια. Αλλά σου λέω για επίσημα όμως κιόλας, αφού κάνανε όλο αυτό που κάνανε, είπαν να το βάλουμε Βόρεια. Να έχει έναν. Μην ξαναλέμε τώρα τέτοια. Εμένα με πειράζει γιατί δεν μπαίνει αυτό το πράγμα πουθενά και γιατί δεν κάνει κάποιο ένα διάβημα.
2: Δεν μπαίνει γιατί και κανένα δεν το λέει.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν το λέει.
3: Γίνεται αυτό, λέει. Γιατί δεν κάνει κάποιο ένα διάβημα.
0: Ας πούμε, ακόμη και ο Τσίπρας τώρα. Ανέβηκε, δηλαδή μου λένε για τον Τσίπρα, πούμε τώρα. Ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Τα είχαμε δε. Του πειράζουν άλλα κι άλλα. Ρε, δεν υπήρχε ένας. Ένας δεν βρέθηκε και εκεί. Ένας δεν βρέθηκε απ' έξω. να κάνει ένα διάβημα να πει εσύ, ας πούμε, κάποτε υπέγραψε σε αυτή την ιστορία.
3: Κάτσε, ο Υπουργός Εξωτερικών τότε. Βγαίνανε και στις πρέσπες εκεί, ιστορίες, ωραία.
0: Ένας, θέλω να πω, ένας δεν πήγε, τώρα πήγε ο Τσίπρας για την έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένας δεν του το πήγε αυτό. Ένας πάνω δεν μαζεύτηκε να του πει εσύ που υπέγραψε αυτό το πράγμα. Ένας δεν μαζεύτηκε. Και εσύ τώρα μου λες που αν ξεχνάει αυτή η χώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
3: Όχι, όχι.
0: Ο Τραμπ έβγαλε στη φόρα, λέει, το κινητό του Ρεπουμπλικανού Γερουσιαστή που μπλοκάρει το νομοσχέδιο για τη μόνιμη θερινή ώρα. Είπε στους πολίτες να τον καλέσουν. Α, μάλιστα.
1: Το είπε το κινητό του στον αέρα, ναι.
3: Τι τρελά, α πούμε, να την πει αυτό.
0: Τίντερ, λανσάρι, τα γκρουπ. Να την πούμε λίγο τρυπή. Αυτά. Συγχύστηκα.
3: Τσαντίστηκε, ε.
1: Έχω μια απορία.
3: Ξέχασε και την Κωνσταντοπούλου.
0: Α,
3: εντάξει, ένα τραγουδάκι.
1: Καλύτερα όμω που
0: ένα τραγούδι.
3: Ένα τραγούδι με από τη ζωή να γουστάρουμε.
0: Το καινούργιο τραγούδι τη ζωή. Η ζωή είναι ένα δώρο. Α, το βρήκε, το βρήκε.
3: Α, συγγνώμη. Αυτή που φωνάζει πίσω είναι. Καλή.
0: Αυτή είναι η ζωή. Αυτή λέει
1: μία, η Τζόρτζια είναι αυτή. Α, τους μπλε.

0: τραγουδάει από πίσω.
1: Θα ξεφτυλιστούμε, πάρτε.
0: Πήρε το μικρόφωνο να τραγουδήσει μόνη τη.
2: Άρα υπερβολέ πάλι δημοσιογραφικέ. Τραγούδησε ο Κωνσταντινίδη. Συνόδεψε.
0: Ήταν αγκαλιά πάνω στη σκηνή και
2: αγκάλια
0: από μακριά.
2: Από μακριά.
3: Έχω μια απορία. Γιατί ο Οκτώβρη που σημαίνει ο 8ο είναι ο 10ο μήνα του χρόνου.
4: Σοβαρή ερώτηση.
3: Πρωινό σφαίρα 102-2.

0: Λοιπόν, 26 Έλα. Λεπτά μετά από τις 7 και αυτό βρήκαμε κάτι ποντίκια.
1: Ποντίκια παντού.
0: Ναι, όχι, ποντίκια.
1: Ποντίκια. Γεμάτο ποντίκια.
0: Στην πολυκατοικία μου είχαμε μαζευτεί με κάτι ποντίκια και λέγανε πώς θα το
1: καταπολεμήσουμε. Ναι.
0: Και υπάρχει και μια ειδική φάκα ναι. που πιάνει μόνο μάνες.
1: Ποντίκια μάνε.
0: Ναι, ναι, ναι. Στην αγωγή μου όμω.
1: Γιατί.
0: Έχει στην αγωγή μου, εντάξει, γιατί μην κοιτάξει. Κρίμα, εντάξει. Αλλά υπάρχει όμω αυτή η φάκα. Και έχει και ειδικό όνομα.
1: Πώ λέγεται.
0: Motherfucker!
2: Σε χαράζε.
1: Είστε χαζοί.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα γιατί πραγματικά να πω ένα συγχαρητήρια.
1: Έλα, συγχαρητήρια!
0: Έλα, ρε φιλέ. Τι κάνει.
1: Δεν μπορώ να πω το σύνθημα το ελληνικό.
0: Γιατί.
1: Γιατί χθες ήταν η δεύτερη σερή κλομπ που είσαι κλομπ. Παρακαλώ. Ωραίος τύπος θα μου. Να πάμε για ένα ποτάκι να τα πούμε.
0: Είναι υπέροχος και σταμάτησε και χαιρέτησε πάλι όπως κάνει πάντα όλους τους παραγγεί. Τους ποδοσφαιριστές εθνικής. Έδωσε το χέρι.
1: Τσιμίκα, τον Ιωαννίδη του χάλασε το μαλλί.
0: Όλο, όλο, όλο. Είναι πολύ γλυκός. Πολύ γλυκό παιδί. Δηλαδή δείχνει την αγάπη του για τον αθλητισμό. Να τον έχει ο Θεός καλά.
1: Γι' αυτό και εμείς τον αγαπήσαμε δύο φορές.
0: Εγώ τον αγάπησα πολύ από τη Λίβερπουλ πάρα πολύ και μου λείπει. Τώρα εδώ με την εθνική Γερμανία, από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω αν μπορεί ο άνθρωπος να τη φτιάξει. Έχει ωραίο παίκτη, αλλά δεν μπορεί να βρει αυτό.
1: Δεν μπορεί να του βρει τα κουμπιά, να πούμε.
0: Να πω συγχαρητήρια στα παιδιά. Συγχαρητήρια για αυτό που κάνατε, παιδιά. Συγχαρητήρια.
1: Ναι, αλλά εγώ πρέπει να μιλήσω.
3: Μίλα.
1: Να μιλήσω για τον Γιωβάνοβιτς. Ως πότε θα κάνουμε το σταυρό μας το πρώτο ημίχρονο. Βρες ένα χαφ.
0: Με στην Ολλανδία κάναμε το στο δεύτερο.
1: Το σώζει η αυτοθυσία των Ελλήνων των παικτών το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Μπορούσαμε να φάμε 4 γκολάκια, 5. Πάλε ένα χαφ.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσαμε και αυτοί να φάνε να πούμε 5 γκολ.
1: Ακριβώς, στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει.
0: Όχι, okay, δεν πειράζει, θα το βρούμε, είναι ακόμα νωρίς. Θα το βρούμε, είναι ακόμα νωρίς. Λοιπόν, Τάκη, ευχαριστούμε.
1: Άλλους 3 πόντους θέλουμε και φύγαμε.
0: Να είσαι καλά, Τάκη. Τάκη, άμα είσαι εδώ κοντά, πετάξου το περάρε, φίλε, να φας ένα πρωινό και να πιεις και ένα καφέ.
1: Ναι, καλώθηκε και το κλόπ για πάστα.
0: Ναι, ρε φίλε, πάει και μια πάση για τον κλόπ να πούμε. Όχι, μην πάρεις πάστα, πάρε για τον μπρούκι. Το γνωστό μπρούκι που πραγματικά έχει σαρώσει μέσα σε 15 μέρες.
1: Πα μπρούκελεν!
0: Ζητάνε όλοι τον μπρούκι, κυρίες και κύριοι. Αυτό το τεράστιο μπισκότο γεμάτο σοκολάτα, αλλά έχει μέσα και μπρούκι με κανέλα και μήλο με σοκολάτα και φιστίκι, μπανάνα, τζαντζούγια, λεμόνι, λότους, red velvet. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, έχει μπρούκι κόμπο και for friends και μπρούκι κόμπο for couples.
1: Είναι τζαντζούγια! Σε ποια ομάδα παίζει φέρτη.
0: Είναι μπρούκι για παρέα αλλά και μπρούκι για ζευγάρι. Κυρίες και κύριοι, είναι το καινούριο must της εποχής. Το μπρούκι, το τεράστιο μπισκότο που μπορείτε να το φάτε σαν τούρτα και να σας τρελάνει και για πρωινό και για απίθανα πράγματα. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία. Στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ. Το περά που αγαπήσαμε, που αναρριχήθηκε στην πρώτη θέση μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα σας αγροπλαστεία. Και μας τιμά που είναι εδώ στην Ελλάδα και φτιάχνουν τα παιδιά αυτά τα απίθανα πράγματα. 69-36-10-10-22 για το σημερινό μπρούκι! Πάσε τραγούδι!

0: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Μίτινγκ.
6: Λογαριασμοί
5: ενεργείο.
6: Ελευθερικά.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
10: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
14: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Πάλι σχολή.
17: Πάλι γραφείο.
18: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
19: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
20: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
19: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
21: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
22: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. καριέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
0: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
2: Η ζωή είναι μικρή, ώρα το καλοβρακί. Πρωινό σφαίρα.

0: 20 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Παναγής Ζωτζάτος.
3: Και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Εδώ είμαστε. Θέλω να πω γιατί μιλούσαμε και για το Σαββατοκύριακο. Τι άλλα γίνανε με το Σαββατοκύριακο δεν ξέρω, αλλά μιλούσαμε και για τη μασκότη του Ηρακλή. Την Κυραχάιδο. Νομίζω μία από τις ωραιότερες μασκότ παγκοσμίως πρέπει να βραβευτεί αυτή η μασκότη. Που είναι μια γριά, η Κυραχάιδο. Αλλά μια γριά την εξκέφτηκε ο Ηρακλής και την έκανε μασκότη.
3: Τέλεια.
0: Νομίζω αν δεν την έχετε δει, μπείτε λίγο μέσα να πατήσετε. Κύρα Χάιδο, η μασκότη του Ηρακλή. Μας λένε γριές γιατί είμαστε από τους πιο παλιούς συλλόγους. Έτσι, 1908 που φτιάχτηκαν, ποδοσφαιρικοί. Με αποτέλεσμα να μας λένε γριές. Τι ωραίο όταν αυτό που μέσα σου ουσιαστικά πάνε σε κατηγορήσουν. Μέσα σε κατηγορήσουν, εντάξει, όλες οι ομάδες έχουν από μία.
3: Είναι κάτι χιουμοριστικό.
0: Είναι κάτι χιουμοριστικό. Εσύ θα το κάνεις αυτό το πράγμα υπέρ σου, ας πούμε, και να το φτιάξεις. Μπράβο, σε όποιον το σκέφτηκε εκεί στον Ηρακλή.
4: Δεν είχατε μασκότη τόσα χρόνια.
0: Όχι, όχι, δεν είχαμε. Δεν είχαμε. Κύρα Χάιδο. Γιατί πολλές ομάδες δεν έχουν μασκότ. Νομίζω ο Άρης. Α, ο Άρης όχι, ο Άρης έχει τον Πάνθυρα στο μπάσκετ. Για τον μπάσκετ λέμε. Ο ΠΑΟΚ έχει μασκότ. Ο ΠΑΟΚ έχει μασκότ.
3: Ξέρω, μασκότ ΠΑΟΚ.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει, ο Ολυμπιακός έχει, η ΑΕΚ έχει μασκότ. Έχει μασκότ ΑΕΚ. Είχα, ας πούμε, μασκότ είχα πάει στο Ηράκλειο που είχαν το Δελφίνι. Τι ήταν, δεν θυμάμαι. Υπάρχουν κάποιες ομάδες στο μπάσκετ.
3: Ποιος,
0: ο ΠΑΟΚ έχει. Α, δεν το ήξερα αυτόν.
1: Πολύ άσχημο, ε.
0: Τρομακτικό, δεν το ήξερα αυτό το μασκότ. Δεν το ήξερα. Μάλιστα, αυτά. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε για τους φακέλους. Είναι 5 του μηνός, δεν έχουμε δώσει φράγκο. Α, σας ακούω. 1000 ευρώ, Νίκο, να δώσουμε.
4: Ναι, δώσε 1000 ευρώ.
3: Φάκελα δεν έχει και κερδίσει.
0: 1000 ευρώ, ρε Νικολάρα. Βάλε ένα καλώδιο, ρε Νίκο, να ακούγεσαι, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε, μπτήκα. Λοιπόν, 1000 ευρώ πρωί-πρωί. Καλημέρα σε όλους σας, κυρίες και κύριοι. Πάρτε τηλέφωνο και εσείς που δεν παίζετε. 1000 ευρώ, σας το λέει η Αρκούδα.
5: Πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Παναγή, γιατί λέω Αρκούδα. Γιατί λέω το λέει Αρκούδα. Φοράω την πλούσα που έχει μια Αρκούδα εδώ μπροστά, αλλά δεν φτιάχνει που είναι. Δεν μοιάζουμε. Με το καπέλο. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Εντάξει με την Αρκούδα.
0: Καλημέρα.
7: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Πώς σας λένε?
7: Ελένη.
0: Από πού τηλεφωνείτε, κυρία Ελένη?
7: Από εδώ, από τους Αγίους.
0: Από τους Αγίους Αναργύρους. Γιατί είσαι πολύ λίγο νησταγμένη, κουρασμένη.
3: Από τους Αγίους τόπους.
7: Όχι, μόλις έφτασα δουλειά, γι' αυτό.
0: Ελένη.
1: Και δεν θέλει πολύ.
0: Δεν ήθελες, ε?
7: Τώρα Δευτέρα ποιος θέλει.
3: Άστο.
0: Εμείς, εγώ ήθελα πολύ να έρθω στο ραδιόφωνο πρωί-πρωί, αλήθεια.
7: Καλά, άμα είχα τέτοια παρέα όπως εσείς, μια χαρά θα ήταν.
0: Αλήθεια, είναι πολύ.
7: Τι κάνετε, όλα καλά?
0: Ναι, μέχρι τι ώρα θα τελειώσει, τι ώρα θα σχολάσεις?
7: Μεσημέρι.
0: Το μεσημέρι, και έχεις ετοιμάσει φαγητό το γι' αυτό?
7: Όχι, όχι, στο σπίτι.
0: Παντρεμένη με παιδιά?
7: Όχι.
0: Α, ελεύθερη, εντάξει, οπότε δεν θα έχεις ερωτήμα. Εσύ έχεις να κουβαντάζεις, τον εαυτό σου σήμερα.
7: Ναι.
0: Μήπως θες να πάμε να φάμε έξω, οι δυο μας?
7: Έλα
0: έναν
7: κακό μαζί με την
0: Άνση
7: όμως.
0: Άρα, γυναίκες αλληλεγγύη. Ελένη, πόσο χρόνο είσαι, να ξέρω λίγο?
7: 38.
0: Α, είσαι μωρό είσαι, παιδί μου, μικρή είσαι πολύ. βέβαια. Στο λέει ένας 52 τώρα, είσαι μωρό, τι έκανε τώρα, εντάξει.
7: Αλλά ένα νούμερο είναι η ηλικία.
0: Και να σε ρωτήσω, Ελένη, συγγνώμη που είπε δευτεριάτικα τώρα που σε παίρνω από τα μούτρα. Ατυχήσασα, γιατί μόνη, ας πούμε, γιατί?
7: Όχι, όχι, έχω τη σχέση μου, είμαστε μια χαρά.
3: Αλλά δεν σε παντρεύεται ο αλήτης, ε? Άστο, τον αναλάβω εγώ.
0: Γιατί?
7: Θα σου δώσω το τηλέφωνο του μετά.
0: Πόσο καιρό είστε μαζί, Ελένη, με το αγόρι?
7: Είμαστε ένα χρόνο.
0: Εντάξει.
3: Νωρίς είναι ακόμα.
0: Να κάτσε. Ναι, αλλά σε αυτή την ηλικία, ρε φίλε, δεν θέλεις.
7: Στην πράξη κολλάει το σίδερο.
0: Βέβαια τώρα. Άμα περάσει μετά τα
1: δύο. Πώς γίνεται εσύ να λες αυτά τα πράγματα που είσαι κατά του γάμου?
0: Ναι, αλλά εγώ ζω όμως.
1: Δηλαδή τα λες για τους άλλους.
0: Τα λέω για τους άλλους, αλλά εγώ ζω σαν παντρεμένο.
7: Για τους άλλους ισχύουν άλλα.
1: Τι μπορεί να ζουν σαν παντρεμένοι?
0: Εσύ σαν παντρεμένοι, Ελένη, συζείτε μαζί.
7: Συζούμε, ναι.
0: Α, εντάξει τότε, ας τους γάμους και τα παντρεμένα.
3: Ετώνο και ο σύντροφος?
7: 40.
0: Εντάξει, μια καλή ηλικία. Ωραία. Ελένη μου, άκου τώρα, 1000 ευρώ πρωί-πρωί θα σου φτιάχναμε την ημέρα.
7: Μόνο?
0: Ωραία.
7: Μόνο τη μέρα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ, η φάκελη είναι 7. Από το 0 μέχρι το 6, έτσι. Ναι. Πρέπει να βγάλουμε άθροισμα 5 με 3 φακέλους. Μπαλάκια, μπανάνα, πατούσες, κοτόπουλο, τσιπούρα, στόμα και σόβρακα.
7: Λοιπόν, επειδή είμαστε και σε φάση διατροφής τώρα με τον σύντροφό μου, θα βάλω μπανάνα. Κοτόπουλο.
3: Και τσιπούρα.
0: Όλα τα φαγητά.
7: Και ο Θεός βοηθός.
0: Λοιπόν, είμαστε και live εδώ στο Instagram για να βλέπει ο κόσμος την όλη διαδικασία εδώ πέρα ότι είναι όλα αληθινά. Ανοίγω την τσιπούρα και έχει μέσα το 3.
3: Άρα πας για 2 και 0.
0: Μόνο 2 και 0, σε παρακαλώ. Ανοίγω την μπανάνα και έχει μέσα το 2!
3: Πιο κοντά στο χιλιάρικο είσαι.
0: Αν η κότα μέσα έχει το 0, 1000 ευρώ πρωί-πρωί δικά σου.
7: Μακάρι.
0: 1000 ευρώ δικά σου. Και η κότα έχει μέσα. Το 4.
3: Έρε φίλε.
0: Αν δεν έπαιρνε τον Κοτόπουλο και τα άλλαζε, τι θα έπαιρνε? Μπαλάκια, στόμα, παπούτσια, πόδια.
7: Παπούτσια.
0: Παπούτσια δεν έχει. Πόδια.
3: Πώς είπες παπούτσια?
0: Ισόβρακο, εγώ είπα λάθος. Πόδια.
7: Πόδια.
0: Μπα, το 1 είναι και μέσα στα πόδια.
7: Εντάξει.
0: Το 0 ήταν, κάτσε να σου πω, το 0 ήταν στο.
3: Μπαλάκι.
0: Στο σόβρακο.
3: Στο σόβρακο.
0: Ναι. Όχι, ούτε δεν είναι το 0. Πρέπει να το βρω το 0. Να το, εδώ.
2: Κάνεις
0: τα μπαλάκια.
2: Δεν θα κερδίσει.
3: Τα μπαλάκια.
0: Φιλάκια πολλά.
7: Φιλάκια.
0: Ελένη, μήπως θέλεις ένα επιταγή.
1: Α, μήπως θέλεις ένα fivefashion.gr, ένα ρουχαλάκι από εκεί που έχει τέλεια.
7: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ωραία. Ωραίστε. Στείλε μου μήνυμα στο Instagram fivefashion.gr, κάνε και follow γιατί έχει τις ρουχάρες τις τέλειες.
7: Mm-hmm. Ωραία.
1: Θα σου πω πως θα πάρεις το δώρο σου.
3: Θα το βάλεις στην πρόταση γάμου το φόρεμα αυτό ή το ρούχο ό,τι επιλέξεις.
7: Αυτό υποτίθεται δεν θα το ξέρω, θα το κάνει έκπληξη. Όπως
1: υποτίθεται.
2: Πού το να όμως.
0: Γεια σου Ελένη.
3: Γεια, φιλάκια Ελένη.
7: Ευχαριστώ, καλή εβδομάδα. Γεια.

0: χορηγός της εκπομπής μας, παιδιά, είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να απόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
2: Λοιπόν, εποχική τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Εποχική περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Εγώ, ας πούμε, το παθαίνω αυτή την περίοδο. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιωτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα.
3: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό. Σαν ξαναδούμε το Globus κάθε μέρα, 8 παρα 10. Τι θα συμβεί έτσι στις αρχές της εβδομάδας? Αλλάζει ο καιρός, γίνεται καλύτερος, έτσι θα έχουμε λίγο πιο ωραίες μέρες. Παρακαλώ.
4: Με τον Σάκη Αρναούτο.
5: Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5 του Οκτώβρη σήμερα Δευτέρα και η μέρα από πλευράς καιρού τουλάχιστον αναμένεται να κυλήσει θαυμάσια στην Αττική. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Ένα βοριατάκι στα 5 με 6 μποφόρ τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι, αλλά με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα και η θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη εβδομάδα θα έλεγα, και η Τρίτη και η Τετάρτη, αλλά και η Πέμπτη και η Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο θα κυλήσουν μόνο με ηλιοφάνεια και θα έχουμε και εξασθενημένους ανέμους, έντονη ψύχρα το πρωί με 12 έως και 13 βαθμούς, αλλά τα μεσημέρια θα αγγίζει ο υδράγυρος και τους 26, τοπικά και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, αν με ρωτάτε, υπάρχει πιθανότητα για κάποια αλλαγή στον καιρό, στον ορίζοντα? Υπάρχει κάποια μικρή πιθανότητα την Κυριακή για πολύ λίγα και τοπικά φαινόμενα, αλλά με μικρή πιθανότητα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Πάντως θα επικρατήσει γενικά νοτιάς και η υγρασία θα αυξηθεί, ενώ η θερμοκρασία τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας, για να μην πω μέχρι και τις αρχές της επόμενης, δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Θα κυμαίνεται τα μεσημέρια δηλαδή γύρω στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα και πάλι, να είστε όλες και όλοι καλά.
6: Δεν θέλουμε άδεια.
7: Σύνταξη θέλουμε.
8: Πάω να την πέσω λίγο, γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: καταρχάς, παιδιά, έγινε χθες και το Gastronomy Festival. Είναι το βιντάκι που ανέβασα και στο Instagram και μιλάω ιταλικά. Και έγινε με τέτοια τεράστια επιτυχία στο Τάκι Φωτό που κυριολεκτικά έσπασαν οι πόρτες. Χιλιάδες κόσμο. Σε σημείο που κάποιοι βέβαια δυσαρεστήθηκαν, δεν πέρασαν καλά και υπήρξαν μερικά παράπονα από το πολύ τον κόσμο που ήταν εκεί. Και από ό,τι μίλησε λίγο με τους υπευθύνους πρωί-πρωί, καταρχάς πήραν να ευχαριστήσουν όλο τον κόσμο που ήρθε. Τώρα σου μιλάω, πήγαινες, έτρωγες, έπινες τα πάντα. Βέβαια, σε μια τέτοια εκδήλωση, όταν από κάθε προσδοκία ξεπέρασε ο κόσμος. Οπότε φάνηκαν σε κάποια σημεία κάποιες.
1: Υπήρξε μια ταλαιπωρία.
0: Υπήρξε μια ταλαιπωρία, okay. Και δεν περιμένανε, ρε παιδί μου, τόσους χιλιάδες κόσμου. Πάθανε σοκ και οι διοργανωτές και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν. Okay. Και έτσι, πρωί που μίλησα μαζί τους, ζητάνε μια συγγνώμη για τον κόσμο που ταλαιπωρήθηκε, γιατί και αυτοί δεν το περιμέναν αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά έγινε αυτό που, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κάτι, γιατί δεν ήμουν εκεί, ήμουν στη Θεσσαλονίκη για γύρισμα, μακάρι να ήμουν. Βλέπεις το πώς πάνε τα εισιτήρια πολλές φορές και θεωρείς ότι από τα εισιτήρια δεν θα γίνει χαμός. Και όμως την ημέρα εκείνη είναι αυτό που είπα, ότι πολλοί αποφασίζουν εκείνη την ημέρα να πάνε. Δηλαδή ξέρουν ότι θα γίνει, σου λέει θα πάμε, ας πούμε. Και δηλαδή πρέπει να πήγαν δεν ξέρω πόσοι χιλιάδες άνθρωποι, χωρίς να ξέρει η διοργάνωση. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Εισιτήρια από εκεί, ας πούμε.
0: Αν πουλήσεις, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, τόσα εισιτήρια, ξέρεις, θα περιμένω τόσο κόσμο.
1: Ναι, ναι,
0: αν πουλήσεις τα δύο τρίτα ή το μισό και μένει το μισό, δεν περιμένεις να έρθουν άλλοι τόσοι. Ναι, κάπου εκεί έγινε το πρόβλημα. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, ζητήσανε συγγνώμη. Μαζεύτηκαν πάρα πολύ από το εξωτερικό, σεφς, μιλήσανε, κάνανε ομιλίες. Αυτό είναι μόνο για αυτά τα φεστιβάλ μπράβο που γίνονται στην Ελλάδα, μόνο για την άνοδο του φαγητού μας σε παγκόσμιο επίπεδο και να καλυτερεύουμε, γιατί είμαστε μια χώρα γαστρονομικός προορισμός και πρέπει να το καταλάβουμε. Λοιπόν, παιδικό τραγουδάκι στα 4 λεπτά πριν από τις 8, για να δούμε τι φωνούλο θα ακούσουμε. 2-11-7-0-7-9-31. Πάρτε και εσείς, ρε παιδιά, που δεν έχετε πάρει ποτέ.
2: Πάρτε, μωρέ.
0: Όχι, λέω, θέλω να πω, έχουμε πολλά παιδάκια που δεν έχουν πάρει και παίρνουν κάποια άλλα 2 και 3 φορές και κάποια στεναχωριούνται. Για να δούμε από πού θα ακούσουμε τώρα τηλέφωνο. Ναι.
1: Ναι.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Ποιον έχουμε στη γραμμή?
3: Παυλίνα.
4: Παυλίνα, τι ωραίο όνομα. Από πού τηλεφωνείς?
5: Από την Πάτρα παίρνουμε και έχουμε και την Ερασμία που τρέπεται να μιλήσει.
4: Άρα έχουμε την Παυλίνα και την Ερασμία.
5: Σωστά.
4: Η Ερασμία πόσο χρονών είναι, ρε παιδιά, και ντρέπεται?
5: Είναι 8,5.
0: Α, ωραία.
4: Και η Παυλίνα?
3: 6.
0: Α, η 6 μιλάει πιο πολύ. Ωραία. Παυλίνα μου, ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε, να πούμε τον κύριο Νίκο να το βάλει? Συγγνώμη?
4: K-pop.
0: Α, K-pop. Πάρα πολύ ωραία. Ποιο, βάλε ποιο θέλεις.
4: Θέλεις κάποιο συγκεκριμένο?
0: Το 100, το 100. Ο Νίκος το ξέρει. Πολύ ωραία. Πώς θα λένε, αυτό εδώ είναι Χάντρες.
2: Τις Χάντρες.
0: Παυλίνα μου, όχι Παυλίνα, πώς λέγεται. Ναι, Παυλίνα.
4: Και η Ερεσμία.
2: Αλέχανδρα, θάλασσια, μαζί λεβούν.
0: Παυλίνα.
3: Ναι.
0: Έλα, κορίτσι μου, για να μην σε ταλαιπωρώ άλλο, θα σου πω λοιπόν, θα σου κάνω μια ερώτηση και εσύ θα φωνάξεις δυνατά για να τα ακούσουν όλα τα παιδάκια σε όλη την Ελλάδα. Βλέπω μακριά να έρχονται οι K-pop, να έρχονται οι New Kids on the Block, οι One, οι Backstreet Boys,
6: οι
0: Spicy Girls, οι Bananarama, τι λέω τώρα. Και μπροστά είναι μια φιγούρα που είναι ένας κύριος με κλειστό το μάτι, με ένα καπέλο, με ένα γάντζο στο χέρι και ένα γάντζο στο πόδι. Ποιος είναι, Παυλίνα?
3: Από
0: τα Βετάνια!
3: Ναι!
0: Είσαστε έτοιμοι!
7: Μάλιστα, καπετάνια!
0: Έτσι σας ακούω!
7: Μάλιστα, καπετάνια!
0: Όλοι μαζί, παιδιά, να ξεκινήσει η εβδομάδα!

0: Πάρ' το πάνω σου. Παπουκαράκι.
1: Παπουκαράκι.
0: Τετραγωνό παντελονί.
2: Καλή εβδομάδα, παιδιά. Να είστε καλά. Όλοι χαρούμενοι και υγιέστατοι.
3: Παιδικό τραγουδάκι.
4: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί.

0: Βαλάνταρος έστειλε μήνυμα. Είναι πάνω από τον νομό Αττικής με το ελικόπτερο και βλέπει τι γίνεται κάτω.
1: Βλέπει τη γη.
2: Καλώς ήρθατε στο Βαράτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κυρίω να πάω τα τραπέζια.
4: Γεια σου Βαράτι.
2: Πέρα αυτού και αγκαβατού, άστο το μυαλάρ.
5: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο.
6: Ναι, σας πήρε τώρα πιένω στο σφαίρα. Ευχαριστώ πολύ.
4: Σε ποιο μιλάς, Βαλάντη?
6: Με παίρνω όλο το πρωί, με πήρε ο Sky, με πήρε ο Altiri, το παλιό το κανάλι το κλειστό, με πήρανε και αυτοί.
0: Σε από το κλειστό το κανάλι.
4: Γιατί τους θέλουνε.
0: Μήπως έχω ξεχάσει κανένα μέσα στα γραφεία.
6: Ξέρω εγώ τι σκατά κάνει αυτός εκεί πέρα να πω. Έτσι. Γιατί βγήκε τώρα μια είδηση, δεν ξέρω αν
0: είδατε. Μήπως είδε ο άνθρωπος να πάνε τον ανοίξει από το Altiri και φύγει, να φύγει.
6: Αυτός μου λέει βοήθεια.
0: Α, αυτό έγινε.
6: Ο Μητσικώστας είμαι μου, με έχουν κλείσει μέσα από τότε που παλιά.
4: Τι έχει συμβεί τίποτα.
6: Δηλαδή, βγήκε μια είδηση τώρα. Χαζό είδηση τώρα από αυτές τις περίεργες. Ναι. Να πούμε ότι ταξιτζής λέει με Τσούμπερ, πώς λέγονται αυτά. Πήρε κάτι δύο Ολλανδούς.
0: Με Uber.
6: Από Ερμού μέχρι Παγκράτη και τους χρέωσε 292 ευρώ.
4: Ερμού Παγκράτη. Πώς είχε κίνηση.
6: Όχι, δεν είχε κίνηση. Καλά ήταν. Εμεί 7 λεπτά του είχα εκεί πέρα. Εγώ δίπλα 4 χιλιόμετρα διαδρομή είναι.
0: Εσύ πόσο
6: είναι. Ναι, είναι το δικό μου, το γυφτσούπερ.
0: Αλλά δεν θα ξαναρθούνε. Θα λένε άσχημα λόγια για την Ελλάδα.
6: Όχι, βγήκανε. Μα ίσα ίσα μέσα.
0: Κοίτα τι κάνει η Ελλάδα για σένα.
6: Ακριβώς.
0: Κοίτα εσύ τι κάνει για την Ελλάδα.
6: Μα εγώ είμαι το έβγαλα τώρα βγήκα και το εξήγησα γιατί με έπιασε μια κάμερα βασικά. Αλλιώ δεν θα έβγαινα καθόλου. Έτσι και του είπα ότι οι άνθρωποι δεν πληρώσανε κόμιστρα. Δίδακτρα πληρώσανε. Γιατί μέχρι να κατέβουνε Παγκράτη ήταν μορφωμένοι, είχαν μάθει τα πάντα, τους είχα εξηγήσει τα πάντα, ταξιδιούχοι είναι η μόρφωση.
0: Του είπες για την Ελλάδα που είναι απάντη θα κάνουν, εντάξει αυτό δικαιολογείται.
6: Αλλο, αλλο,
0: αλλο.
6: Φάβελ, τακ, σι, γεια, γεια βολ, γεια σου, ο Κλόπινι.
0: Τι σου είπε.
6: Μου λέει περιμένει να τον πάρω το αεροδρόμιο τώρα να τον πάω στο...
4: Πόσο.
6: Εντάξει τώρα, ο καλά τώρα, από κέντρο που μένει αυτός.
0: Ένα χιλιαρικάκι.
6: Πάτσι να πούμε δηλαδή.
0: Κλόπινε. Είδε πόσα παίρνει το χρόνο.
6: Ναι, ακριβώς.
0: 6 εκατομμύρια το χρόνο.
6: Εγώ έτσι τους κόβω.
1: 6 εκατομμύρια,
6: Το εισόδημα, ναι.
0: Σύν αυτά που έχει πάρει.
4: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά το κόμιστρο δεν πρέπει να είναι τόσο.
6: Τι είναι
4: η κόμιστρο. Ανάλογα με το εισόδημα
0: του καθενός. Αλλά με το ποιον παίρνεις.
6: Είναι δίδακτρο. Σούπα, μαθαίνει, βγαίνει σοφό ο άνθρωπο. Έχει κίνηση, δόξα τω Θεώ, χαμός γίνεται σήμερα, μη βγείτε, μη πάτε πουθενά. Έχει πολύ κίνηση εθνικιά οδό εκεί πέρα από ίδιο μέχρι κάτω Περιστέρι. Όλο αυτό το κομμάτι στον ανεβασμό ακόμα πιο δύσκολο δεν κουνιέται. Έχει μποτιλιάρι όλα από τα άνω λιώσα στην Αττική οδό μέχρι το Μόρμι. Σου πω ένα μικρό κομματάκι είναι εκεί μετά τα δύο ώρια που τρέχει λιγάκι αλλά μετά σταματάει. Και έχει πάρα πολύ κίνηση κάτω από Καλυθέα. Έτσι να βγει μέχρι Πειραιά δεν θα βγει. Οπότε μην πα καθόλου. Ανέβα πάνω την Καλυθέα, πήγαινε πιέσει ένα καφεδάκι κτλ.
0: Έτσι μπράβο.
6: Ακριβώς. Έτσι είναι να είμαστε κύριοι. Και στη Συγκρού γίνεται χαμό από το ύψο που να σου πω ότι από τη Νέα Σμύρνη.
4: Έλα γραμμή σήμερα τρελάθηκες.
6: Έλα Ιβάν. Ναι, θα πάω τον κλοπ πρώτα. Ναι, θα το πάω. Όχι πρώτα θα το πάω σε ένα τέτοιο να πούμε φαναρτζίδικο να το ξεχωρίσουμε το καπέλο. Δεν βγαίνει με τίποτα. Από χθες προσπαθώ, ναι. Άντε γεια σου και έρχομαι να σε κουρέψω.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και επειδή ετοιμάζεται κοινά με τα ζώδια εδώ πέρα, βλέπω έχει κάνει εδώ πάρα πολλέ δουλειέ. Μου στείλετε πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Θέλω να σα ευχαριστήσω γιατί το Σαββατοκύριακο παίχτηκε και η διαφήμιση του Βαλμά που έχει να κάνει με ένα μέρο τη πραγματική μου ζωή που συνέβαινε το 1980 στη Μεγάλη Παναγία. Γι' αυτό και ξεκινάει η ώρα, είναι η Χαλκιδική. Γιατί δίπλα είναι και αυτό το χωριό, η παλαιόχωρα που φτιάχνει το τυρί Βαλμά. Οπότε θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί έχουμε μεγαλώσει με αυτέ τι γεύσει. Ακριβώ όπω είδατε το σενάριο, ακριβώ και όπω έτσι ήταν τα πράγματα στο χωριό εκείνα τα χρόνια και από τότε φανταστείτε. Και πριν από μένα, αλλά μέχρι και σήμερα, εκεί όλοι φανατικά φέτα Βαλμά. Και όχι μόνο επειδή είναι στα χωριά μας, αλλά και γιατί η Βόρεια Ελλάδα είχε 60 χρόνια νούμερο 1 φέτα Βαλμά. Και τώρα η φέτα Βαλμά πήγε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μπορείτε να τη βρείτε στα σούπερ μάρκετ, να ανακαλύψετε για ποιο λόγο είναι εδώ και 60 χρόνια απαραίτητη σε κάθε τραπέζι στη Βόρεια Ελλάδα η φέτα Βαλμά. Και για λίγη ποσότητα ήρθε και εδώ στην Αθήνα και μέχρι την Κρήτη. Οπότε εύχομαι να καταφέρετε. Χθες φάγαμε κοφινάκι εκεί πήγαμε στον Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδική στα σουβλάκια. Όσοι ξέρετε, ένα χωριό που έχει μόνο σουβλάκια. Και είναι,
1: μόνο σουβλάκια έχει, δεν έχει ανθρώπους.
0: Μόνο σουβλάκια έχει, ναι. Ειλικρινά, έχουμε στη ζωή σας να περάσετε μια μέρα από εκεί να δείτε ένα ολόκληρο χωριό. Στη Χαλκιδική. Ωραία, είναι η Χαλκιδική γι' αυτό. Και φάγαμε κοφινάκι.
2: Ναι.
0: Το μαγαζί αυτό έχει μόνο κοφινάκι.
2: Ναι,
0: το
2: κατσί. Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Κάποιοι που δεν είχαν φάει από την εκπομπή λένε τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Λοιπόν, 69-36-10-10-22 κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα ψυγιάκι γεμάτο τυριά Βαλμά. Οπότε γράψτε το ονοματεπώνυμο Βαλμάς και καλή σας τύχη.
1: Τι ταιριάζει καλύτερα από μια γεμάτη μέρα? Μια ωραία μακαρονάδα. Και ακόμα καλύτερα με τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη που αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 με την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Η γεύση παραμένει απολαυστική όπως τα κλασικά ζυμαρικά με 60% λιγότερα ζάχαρα. Και είναι τα μόνα ζυμαρικά με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες για κάθε αγαπημένη συνταγή από κιμά και πέστο μέχρι καρμπονάρα. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, τα αγαπημένα σου στην καλύτερη εκδοχή τους.
3: Από ένα αυτοκίνητο θέλεις λίγο πόλα, να είναι εύκολο στην καθημερινότητα, αλλά όταν έρθει Παρασκευή να φορτώνεις πράγματα κι αν είσαι σαν και εμένα και να φεύγεις πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι και το Hyundai i20, ένα πραγματικό all-rounder με turbo κινητήρα και τιμή από 17.690, γιατί χωράει όλα όσα χρειάζεσαι.
1: Είσαι έτοιμος για το επόμενο outfit σου? Δύο νέα καταστήματα Jack & Jones σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη, Λεωφόρος Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, αυθεντικό denim και όλα τα κομμάτια που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις σε τιμές που θα αγαπήσεις. Επισκέψου σήμερα ένα από τα δύο ανανεωμένα καταστήματα στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη και βρες το στυλ που σου ταιριάζει. Jack & Jones, το ανδρικό στυλ ξεκινά εδώ.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Λοιπόν, τα ζώδια της ημέρας και θα ξεκινήσουμε σήμερα παρέα με τον Γιάννη Κότσιρα. Γιατί σήμερα ο Γιάννης Κότσιρας, από ό,τι μας έγραψε ο Παναγής, έχει γενέθλια. Εύχομαι να έχει γενέθλια, Παναγή.
0: Πάντα αυτή την ευχή θα κάνουμε.
2: Γιάννης Κότσιρας.
1: 5 Οκτωβρίου του 69.
3: Παναγία μου. Το πετύχαμε. Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσει. Είναι το αίμα που δακρύζει κι ο Θεός. Καλούδι να μπει στο TikTok.
0: Ήρθα.

0: Δευτέρα. Παναγή! Μην την κλείνει την πόρτα, βρε αγάπη, κάθε φορά. Καρδούλες και αγαπούλες, πάμε, είμαστε live και εγώ και ο Καλουδάκος. Πάμε να διαβάσω τα μηνύματά σας. Έχετε ήδη ξεκινήσει εσείς. Να πω μια καλημέρα στη Ζωή.
1: Στη Βαλεντίνα.
0: Και να σου πω ότι ξέρω κάτι. Καλό, καλό. Να πλύνουμε τα λάδια μου και να. Καλημέρα στην Κομωτινή. Γεια σου Ματούλα. Γεια σου Άλεξ. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Άντζη.

0: Θα ξεκινήσω με τους κρυούς. Αν και για τον Γιάννη τον Γνωσομανίδη και μου λέγε, γιατί δεν τα πας μια φορά λίγο ανάποδα, να ξεκινήσεις από το τέλος προς την
1: αρχή.
0: Αλλά σκέφτομαι ότι εσείς που περιμένετε να ακούσετε το ζώδιό σας, πολλές φορές μπαίνετε σε συγκεκριμένη ώρα.
1: Όχι, μια φορά την εβδομάδα πες το και ανάποδα για εμάς τους τελευταίους, Ρενάνση. Δεν κατάλαβα.
0: Και εγώ είμαι στους τελευταίους, αλλά δεν πειράζει.
1: Μια φορά,
0: παιδιά.
1: Ρε, άμα το πεις ανάποδα, τι θα γίνει.
0: Είναι ωραίο να σεβόμαστε τη ροή.
1: Ποια είναι η ροή, ποιος την όρισε τη ροή.
0: Αυτός που έφτιαξε το ζώδιο, τη ζωή μου.
1: Κάνει λάθος, το είπε κάποιος έτσι και ξεκίνησε.
0: Και κάνω λάθος.
2: Λίγο χώμα.
3: Εντάξει, τώρα έχει δίκιο βέβαια έτσι όπως το λέει. Δεν πούμε την ώρα ανάποδα.
1: Κύριε φίλε, σιγά τι είναι αυτό, κύκλος είναι τα ζώδια. Δεν έχει ο χρόνος αρχή και τέλος. Αν υπήρχε αρχή και τέλος το χρόνο, θα σου έλεγα ναι. Δεν υπάρχει αρχή και τέλος το χρόνο. Άρα ο χρόνος γυρίζει.
0: Δεν υπάρχει αρχή και τέλος το χρόνο.
1: Δεν υπάρχει, όχι. Όταν θα
0: νιώθεις μόνος. Έχω πισέλο μου τώρα, δεν μπορώ τις φωνές σου. Κική, καλημέρα. Όταν το σπίτι θα. Και ξεκινάω εγώ με τους κρυούς.
3: Μου καλημέρα από το Βολό.
0: Έτσι θέλει, λίγο πιο γλυκούλης.
3: Ναι, προσπαθώ.
1: Αντεργάσεις, έχει ένα κλικό σχέδιο.
0: Παράτολμα. Παράτολμα, εγχειρήματα που σχετίζονται με τα επαγγελματικά σας θέματα δεν ευνοούνται σήμερα, γλυκούλια μου. Η σωστή διαχείριση του οικονομικού τομέα σας θα σας βοηθήσει ιδιαίτερα. Για να λύσετε πιο εύκολα και άμεσα τα προβλήματά σας, χρησιμοποιήστε τις γνώσεις του παρελθόντος. Σήμερα δεν είναι για να κάνετε καινούρια.
3: Γεια σου, Αργύρη. Κι όταν σε πνίγει ένας
0: λιγμός. Ταύρος.

0: σημερινή μέρα σας προτρέπει να πάρετε σημαντικές αποφάσεις, αλλά πάντα με την απαιτούμενη προσοχή, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Οι ανοιχτοί λογαριασμοί που έχετε αφήσει εδώ και καιρό πρέπει να κλείσουν, να πάρετε τις αποφάσεις. Οι συγκυρίες θα σας κάνουν να διαλέξετε σε διαφορετικές δραστηριότητες. Μουα, μουα. Δίδυμη, μην παραπονιέστε, γιατί οι αλλαγές που γίνονται έχουν ως αφετηρία τη δική σας συμπεριφορά. Πώς σας ξεκινάνε όλα. Εάν δεν έχετε όρεξη για δουλειά, αντί να πιέζετε τον εαυτό σας, ξεκουραστείτε, αράξτε.
2: Γεια σου, Ελένη.
0: Ξέρετε προκαταβολικά πως οι υπηρεσίες που θα προσφέρετε δεν θα πληρωθούν αναλόγως. Οπότε, αφού τις προσφέρετε, δώστε το τώρα εκεί πέρα να πάει στο καλό.
2: Γεια σου, Βασιλική. Καλημέρα στην Πάτρα.
0: Καλημέρα στο Φέντερτ.
3: Τώρα ξέρω
0: πως δεν θες. Αχ,
4: όλα καλού,
0: δεν θα
4: σε μαλώσω. Μ' άλλαξε το υπόσχο. Γεια σου, Αθανασία.
3: Να σε χορτάσω.
0: Παθιάρισε, θέλω.
3: Κι άμα βγει ο ήλιος ό,τι θες.
0: Δεν θέλω να το κοροϊδεύεις, θέλω να το ζεις.
4: Μα δεν το κοροϊδεύω, έτσι με παθιάρισε εγώ.
0: Έλα, παθιάρι μου.

0: καιρούς βγάλτε τελείως από τη ζωή σας ό,τι σας φαίνεται άχρηστο και σας κουράζει. Αναλάβετε τις ευθύνες που σας αναλογούν και μην κάθεστε άλλο με σταυρωμένα χέρια. Φροντίστε να ξεκουραστείτε και να συντάξετε τις δυνάμεις σας με καινούργιες ελπίδες.
1: Φύσαει αέρας, αέρας λυσασμένο.
0: Περνάω στα λιοντάρια.
2: Εδώ είναι Φάνια.
0: Η νοσταλγία και οι αναμνήσεις δεν θα σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε τα προβλήματα στα λιοντάρια. Η παρουσία δίπλα σας ενός φίλου θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο να αλλάξετε διάθεση. Προσπαθήστε να βρεθείτε κοντά σε άτομα που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα μέσα.

παιδάκια, μην αφήνετε τους άλλους να σας περιορίζουν και να σας καταπιέζουν. Δείτε τα γεγονότα υπό άλλο πρίσμα και θα ανακαλύψετε πως είναι προς όφελό σας. Φανείτε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διαχείριση των οικονομικών σας, ειδικά με τα χρήματα των άλλων.

την ευκαιρία για ένα ταξίδι που θα σας ανανεώσει ψυχικά και σωματικά να πάει χαμένη. Για να ανταπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας, φροντίστε να εξασφαλίσετε περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σας. Σεβαστείτε τους ανθρώπους που σας έχουν στηρίξει στο παρελθόν.

0: σου, Εμιλία.
1: Δεν θέλω να δω δυσκολίες άλλες, φτάνει.
2: Ρωτάει καλό που είναι ο Παναγής. Έχει πάει η τουαλέτα να διατηρήσει αυτή την ομορφιά.
1: Χάνει κιλά τώρα που μιλάμε. Πάμε σε αλλαγή και θέλω να περάσω το τοξότη. Ελέγξτε τις συγκρούσεις όταν βλέπετε να ταράζουν τις σχέσεις σας με ένα συνεργάτη. Προσαρμοστείτε στις συνθήκες που επικρατούν και μην τα θέλετε όλα δικά σας. Αντιμετωπίστε τους φόβους σας, εμπιστευτείτε την διέστησή σας και πάρετε αποφάσεις για το μέλλον. Έλα κομματάρα. Έλα δώσ' το δυνατά. Ανέβησε με και μένα. Με ζωρίζει το μικρόφωνο.
2: Δεν έχω άλλο, τέρμασα.

0: Γεια σου, Γιάννα.
1: Γεια σου, Αριστοτέλη. Και περνάω σε εγώ καιρού.
0: Γεια σου, Παντελή.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ο Νίκος εδώ, Νάνση μου.
1: Α, καλοβάκο μου, τι κάνεις?
0: Κοίτα, σου κουνά το χεράκι.
1: Για κουνά το. Η Ειρήνη είναι εδώ.
0: Και η Ειρήνη.
1: Εγώ καιρός λοιπόν.
0: Παρακαλώ.
1: Επικεντρώστε το ενδιαφέρον σας σε ουσιαστικά θέματα, καθώς η αύξηση της παραγωγικότητάς σας στον χώρο εργασίας.
0: Λέω και εγώ αύξηση θα μου κάνουν.
1: Παραγωγικότητας θα εκτιμηθεί.
0: Θα δουλέψω παραπάνω πάλι.
1: Μην δέχεστε, λέει, περιορισμούς που σας φέρνουν σε συναισθηματικά διέξοδα και φροντίστε να έχετε καλυμμένα τα νόμια.

στα λόγια.

και περνάω στους υδροχώους. Μην αφήνετε τα καθημερινά προβλήματα να σας αποδυναμώνουν και να σας χαλάνε τη διάθεση. Στρέψτε το ενδιαφέρον σας στο επαγγελματικά ζητήματα που προκύπτουν, φροντίζοντας μουά-μουά να εργαστείτε όσο απαιτείτε για να φτάσετε στο επίπεδο που επιθυμείτε. Να κλείσουμε χαρούμενα.

κλείνω με τα ψαράκια. Με σύμμαχο το επιχειρηματικό σας δαιμόνιο και τις κατάλληλες γνωριμίες, κάντε τις κινήσεις σας για να προωθήσετε τα σχέδιά σας. Ύστερα από διάφορες συγκυρίες, ο ψυχικός δεσμός σας με τον σύντροφό σας γίνεται δυνατός, ισχυρός και ενισχύεται η συντροφικότητα στη σχέση σας. Τι άλλο θέλετε, έχετε την καλύτερη αγκαλιά μάλλον.

0: τόσο ανεβαστική μουσική, τόσο ωραίο αυτό, και σου λέει κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια, συντρίβια κομμάτια, στο περνάει αισιόδοξα. Έτσι σας το περνάμε κι εμείς αισιόδοξα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε break, ερχόμαστε πολύ πολύ πολύ σύντομα.
1: Α, το άλλο τέλος,
0: δεν προλαβαίνω.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Γενιφάρμα.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
9: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Τι γίνεται όταν μαζευόμαστε για φαγητό στο Πατρικό? Κόλαση. Βγάλε από τον μπουφέ το τάδε. Ο μικρός να κάτσει σε καρέκλα, δεν θα φάνε το μαρό στο σαλόνι. Τι την κάναμε τόσο μεγάλη την τραπεζαρία? Πότε θα μας κάνεις κι εσύ? Κόλαση, όπως είπα. Από αυτές που θέλεις να επιστρέφεις.
12: More Design. Πολλά περισσότερα από μία τραπεζαρία. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
13: Έλα!

0: Κων συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Ζούκερο που είχα
1: όχι,
0: τη χαρά.
1: Γάτα είναι.
0: Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω από κοντά όταν ήρθε στο Πολύ την Κυριακή και τραγούδησε. Και ζήσαμε μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Ήρθε
1: ναι, αλλά η Ρούλα έχει γνωρίσει τον Ρίκι Μάρτιν.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Άτσα.
0: Βέβαια. Πιο μεγάλη καλλιτέχνη είχαν πάει στη Ρούλα. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά και εμεί τον Πολύ την Κυριακή είχαμε φέρει αρκετό κόσμο. Ο Ζούκερ ήταν ένα από αυτού που τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είχε έρθει εκεί.
1: Καλλιτεχνάρα.
0: Καλλιτεχνάρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Εδώ ο Ανδριόπουλο με το καλάθι γεμάτο κρέατα. Καλημέρα αυτή η οικογένεια Ανδριόπουλου που πραγματικά μα συγκινεί κάθε φορά και κάθε μέρα θα το λέω μέχρι να πεθάνω ειλικρινά πόσο κόσμο βοήθησε με αυτό το καλάθι και το κάνει κάθε μέρα. Περιστέρη, Γέρακα, Αργυρούπολη, Μεταμόρφωση, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία και Ρατσίνη είναι τα 7 καταστήματα στην Αττική που τόσα μα τόσα πραγματικά πράγματα μπορούν να σας προσφέρουν. Κάνουν πακέτα με πάρα πολύ καλές τιμές και τώρα που ανεβαίνει και το κρέας και έχει ανέβει δηλαδή και το μοσχαρίσκο και αυτά, προσπαθούν πάντα να κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορείτε να πάρετε όσο γίνεται πιο οικονομικά κρέας. Και εσείς που δεν έχετε κοντά σας ένα Ανδριόπουλο, αξίζει τον κόπο να κάνετε ένα ταξίδι μικρό, αν λέω μικρό, εννοώ.
2: Πού μόλις, όλη την Αθήνα έχει καταστήματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω, μήπως κάποιος είναι μακριά. Να, ας πούμε, στη Γλυφάδα δεν έχει. Η Γλυφάδα πιο κοντά ποιο είναι, Αργυρούπολη.
2: Αργυρούπολη.
0: Ναι, εκεί, ας πούμε, θέλω να πω. Να πάνε να δοκιμάσουν εκεί και να δουν για ποιο λόγο μιλάμε για τον Ανδριόπουλο. Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα. Να θυμάστε ότι με την κάρτα επιβράβευσης κερδίζετε πάρα πολλά προνόμια στις αγορές. Και επίσης ότι με 30 ευρώ απόδειξη και πάνω σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος 6936 101022. Ονοματεπώνυμο και γράψει Ανδριόπουλος.
1: Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου, Παναγίδη, το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο, Παναγίδη, στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη ζωδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
3: Λοιπόν, με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear, το Murders in the Building που είναι και αυτό super. Και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.

0: διήλυμα σκέφτηκαν θα το, να το πω ή όχι, αλλά από την άλλη λέω. Γιατί είναι δυσάρεστο.
1: Πες το μωρέ τώρα.
2: Τι έγινε.
0: Όχι, είναι αρκετά δυσάρεστο, αλλά όμως είναι ανθρώπινο και είναι δίλημα. Λοιπόν, μας το στέλνει ο Γιώργος. Μας έγραψε εδώ πέρα ύμνος για την εκπομπή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο. Και είπε πόσο πολύ ευχαριστούμε το ότι υπάρχει στην Ελλάδα με αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.
2: Παναγή.
0: Αυτό νομίζω φτάνει.
3: Πώς νιώθω. Μπράβο το που το λέει.
1: Χαρούμενος.
2: Θα μπορούσε να τώρα να
0: περιφερθεί. Γιατί οι παιδιά, άνθρωποι που ταξίδευσαν
2: σε όλο,
0: άνθρωποι που το Σάκης, όπως και πολλοί άλλοι που ταξίδευσαν σε όλο τον κόσμο και στο αυτό, λένε ότι έχουμε μία από τις ωραιότερες ραδιοφωνικές εκπομπές στον πλανήτη. Και το λέει πολύ σοβαρά και χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτό που λέτε. Μόλι για αν κάτι το αρέσει, μου το λέει κατευθείαν. Λοιπόν, τι έγινε με τον Γιώργο. Γράφει ότι δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Δεν θα σας πω ούτε το χρόνο ούτε οτιδήποτε άλλο. Θα σας πω μόνο ότι πριν από λίγες μέρες ο γιατρός μου μου ανακοίνωσε ότι δεν θα ζήσω πολύ. Όχι. Είμαι παντρεμένος, έχω παιδιά και η απόφασή μου είναι να μην το πω σε κανέναν. Δεν θέλω να πω σε κανέναν πόσο θα ζήσω και τι θα γίνει και οτιδήποτε άλλο. Πήρα και μια απόφαση προσωπική δική μου τι πρέπει να κάνω όλο αυτό το διάστημα. Μην με ρωτήσετε αν υπάρχουν θεραπείες, όλα αυτά που ξέρετε πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο για τους ανθρώπους που ακούνε. Το μόνο που σας γράφω είναι ότι έχω πάρει αυτή την απόφαση. Να μην ανακοινώσω σε κανέναν αυτό που μου είπε ο γιατρός. Λάθος, σωστό, αυτή την απόφαση πήρα μετά από μια σκέψη. Ήθελα να το μοιραστεί μαζί μας, μου φάνηκε λίγο παράξενο.
1: Το δίλημα δεν ξέρω βάρη, ναι. Ποιο είναι.
2: Μας διέλυσε.
0: Το δίλημα ποιο είναι.
1: Ναι.
0: Πλάκα μου κάνεις ρε Παναγέ.
1: Ναι, ποιο είναι το δίλημα. Σε τι έχει δίλημα, αυτό δεν έχω καταλάβει. Τι...
0: Δεν έχει κανένα δίλημα.
3: Πήρε
0: την αποφάση του και μας ανακοίνωσε.
1: Απλά μας ανακοίνωσε την ιστορία του.
0: Μας ανακοίνωσε,
1: δεν θέλει να το συμβουλέψουμε σε κάτι.
0: Δεν θέλει καμιά συμβουλή. Μας ανακοίνωσε, δεν νομίζω ότι σε κάτι τέτοιο θα ήθελε καμιά συμβουλή. Μας ανακοίνωσε, εγώ νομίζω ξέρω γιατί ο Γιώργος το στέλνει αυτό το μήνυμα. Για να μας βάλει σε μια διαδικασία. Δεν είναι γραφή αν είναι σωστό ή λάθος. Δεν το γράφει αυτό. Είναι σίγουρος ότι είναι έτσι όπως το έχει πάρει αυτός. Αν θεωρήσετε σωστό ότι ο άνθρωπός σας θα έπρεπε να ξέρει. Η γυναίκα σας, η μάνα σας, ο πατέρας σας, τα παιδιά σας, αν είναι μεγάλα εννοώ, μετά τα 18, έτσι, δεν μιλάω τώρα σε ένα παιδάκι να πάει να το πεις αυτό, αν θα έπρεπε να ξέρουν ότι γνωρίζετε πότε θα φύγετε από αυτή τη ζωή.
3: Αυτό τώρα είναι ένα πολύ χοντρό δίλημα.
1: Για μένα δεν είναι καθόλου χοντρό, παιδιά. Εγώ ξέρω ότι θα έκανα πάρα πολύ καλά.
2: Τι θα έκανε, Παναγή.
3: Παναγή, τι είναι αυτό το πράγμα, εσύ τα ξέρει όλα.
1: Δεν είναι καθόλου δίλημα για μένα.
0: Για προσωπικά μιλάω.
1: Όχι, μα ναι, για μένα σου λέω.
0: Ναι, τι θα έκανε.
3: Εγώ τι λέω κι άλλο.
1: Θα σου πω κάτι. Αν ήμουν μόνο μου στη ζωή. Δεν είχα παιδιά, δεν είχα οικογένεια, δεν είχα γυναίκα.
0: Δεν
1: είναι γούστο σου καπέλο, θα στου γονεί σου. Στα αδέρφια σου
0: ενδεχομένω.
1: Μπορεί να αποφάσισα και να μην το έλεγα.
0: Άντε πάλι μπορεί. Τι θα έκανε.
1: Θεωρώ όμως. Δεν το κρίνω αυτό. Θεωρώ όμως ότι αλλού θέλω να καταλήξω. Ότι όταν έχεις οικογένεια και παιδιά και έναν άνθρωπο που πορεύεσαι μαζί του και ζεις μαζί του, είναι υποχρέωσή σου να το πεις.
2: Καλά, υποχρέωση.
0: Υποχρέωση δεν υπάρχει. Αυτή τη λέξη είναι υποχρέωση για κάτι προσωπικό σου δεν υπάρχει.
1: Ρε παιδιά, για να μπορέσεις να το ξέρει η οικογένειά σου. Δηλαδή, γιατί όχι. Να είναι προετοιμασμένο.
0: Μπορεί να τα κανονίσει όλα αυτά. Χωρίς, δηλαδή, χωρίς να κανονίσει τα πάντα ώστε να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα από την πλευρά του. Χωρίς δεν θέλει να στεναχωρήσει.
1: Τι θα το μοιραζόμουν με την οικογένειά μου, με τη γυναίκα μου.
0: Θα το.
2: Και τι θα κέρδιζε.
1: Ρε φίλε, θα το ήξερε.
2: Όλους ένα τρυπάκι αναμονής αντίστροφης μέτρησης.
0: Τρέλας, έτσι.
2: Τρέλας.
0: Οι επόμενες μέρες θα ήταν τρέλας.
2: Αρρωσταίνανε και οι ίδιοι, ρε.
0: Όλοι θα περνούσατε.
2: Δηλαδή
0: δεν ξέρω, επειδή δεν έχει γράψει το διάστημα το χρονικό. Δεν ξέρω αν είναι 6 μήνες, 1 χρόνο, 1,5. Εγώ θυμάμαι στον πατέρα μου, επειδή το έχω πει και δημοσίως, ο γιατρός στον πατέρα μου, σε μένα. Και του είπα να το πω και μου λέει, άμα του το ρωτήσει και θέλει να το μάθει, ναι, του είχε δώσει τότε 4 χρόνια. Και μου λέει: οι θεραπείες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για αυτό που έχει ο παπάς σου είναι μέχρι 4 χρόνια. Ο πατέρας μου βέβαια ζει ακόμα 25 χρόνια μετά. Και να είναι καλά, μπορεί να φύγει από κάτι άλλο εκτός από αυτό το πρόβλημα υγείας που έχει, έτσι. Δεν χρειάζεται να το αναλύσει το πρόβλημα. Απλά το έζησε εγώ όπως είναι σε ένα δικό σου άνθρωπο. Και λέω: πατέρα, θες να σου πω τι μου είπε. Μου λέει: ναι, λέω, επειδή πάντα ήταν σκληρός αυτά. Λέω: 4 χρόνια έδωσε. Από εδώ και πέρα κάνω ό,τι νομίζεις. Και κάνω το σταυρό και προσπαθάμε. Τα 4 γίνανε 25. Αλλά ήθελε να το μάθει. Και από εκεί πέρα έκανε ό,τι νόμιζε εκείνος. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
1: Να το πάω ανάποδα.
2: Έχοντας περάσει τρία χρόνια.
1: Να το πάω και λίγο ανάποδα.
0: 3,5 χρόνια.
2: 3 χρόνια και 10 μήνες.
0: Αυτή τη συζήτηση δεν την έχω κάνει με τον πατέρα μου. Αλλά θα ήθελα να του πω όταν έφταναν τα 4 χρόνια από την ώρα που του το είπα. Δηλαδή, ξέρει εκείνο το 4, ότι σε 2 μήνες, ας πούμε, πάμε τα 4 χρόνια. Τι παθαίνεις.
1: Εγώ δεν θα ήθελα σε καμία, για να το πάω και λίγο από την άλλη πλευρά, δεν θα ήθελα σε καμία να ξέρω ότι η γυναίκα μου ξέρει κάτι τέτοιο και μου το κρύβει και δεν το περνάμε μαζί.
0: Δεν ξέρει και ο άνθρωπος αυτός το ξέρει ο ίδιος. Εγώ το είπα στον πατέρα μου γιατί τον ρώτησα. Του λέω: θες να μάθεις, μου είπε ο γιατρός, για το
1: λέω,
0: πόσο καιρό σου δίνει.
2: Γρηγόρη, τώρα... αν ήσουν στην ανάποδη πλευρά.
1: Αυτό έκανα.
2: Θα ήθελα να το ξέρεις.
0: Θα ήθελα να μάθω για μένα.
2: Όχι, για το ανάποδο.
1: Αν η γυναίκα σου.
2: Η γυναίκα σου το έκρυβε. Και ξαφνικά το μάθαινες μια μέρα πριν.
0: Είναι πολύ προσωπικό της. Σου μιλώ ειλικρινά του κάθε ανθρώπου.
2: Δεν
0: με ενοχλεί τίποτα στο θέμα υγείας.
1: Να σε ενοχλήσει.
0: Να με ενοχλήσει. Δεν θα τίποτα. Μπορεί να μην ήθελε ρε φίλε να το περάσουμε αυτό μαζί. Μπορεί να ξέρω ότι αυτός ο καιρός που τους έδωσε, έτσι, ένα χρόνο, 6 μήνες, 2 χρόνια, θα ήταν μαρτύριο.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσε.
0: Και σου λέω ότι από αυτό το μαρτύριο θέλω να το γλιτώσω την Άνση. Να την γλιτώσω, άμα το ξέρα.
2: Όχι, μαζί του είμαι εγώ.
1: Και εγώ μαζί του.
2: Ξέρεις τι, δεν ξέρεις τι γίνεται κιόλας με τα ιατρικά, ρε φίλε. Μπορεί να σου δώσει άλλο, ας πούμε, 5 χρόνια και στα 4 χρόνια να βγει μια θεραπεία, ας πούμε, οτιδήποτε.
0: Για να ανοίξουμε λίγο.
1: Τι πάει να πει, Γιώργο μου, δεν το ξέρει ο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Το ότι είχε αυτό, ότι βγήκε μια θεραπεία. Για τον άνθρωπό σου είναι, δηλαδή μόνο για τα εύκολα, για τα δύσκολα.
4: Καλημέρα σας.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Από Σπάρτη, η Τόνια.
3: Ναι, Τόνια.
4: Έλα,
0: Τόνια.
4: Εγώ με πέτυχε στο κομμωτήριο ο Γρηγόρης και μου το έκλεισε. Τέλος πάντων, εγώ παιδιά το έχω κλείσει το ραδιόφωνο, αλλά εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής.
1: Ναι.
4: Ότι ένας θείος μου μας είχαν ανακοινώσει ότι έχει πολύ λίγο χρόνο ζωής, ερχόντουσαν τα αδέλφια του απ' έξω, τα νύψα του φορούσαν πριν φτάσουν στο χωριό, φορούσανε μαύρα, έζησε 20 χρόνια και ο γιατρός πέθανε που του το είχε πει στο χρόνο απάνω. Υπάρχουν και, δηλαδή τώρα έχουμε συμπλονιστεί, τώρα τρέμω ολόκληρη, δηλαδή έκλεισα και το ραδιόφωνο και λέω θα σας πάρω.
0: Καλά έκανες.
4: Καλά
0: άρα
4: έκανα.
0: Το έχετε ζήσει στην οικογένειά σας, όπως το έχω ζήσει και εγώ. Να ξέρεις ένας άνθρωπος μέσα από τον γιατρό. Περίμενε, είπανε. Να ξέρεις από τον γιατρό πάντα, έτσι. Δεν το έβγαλες από τη βάση. Ότι σου λέει ότι αυτό το πράγμα τόσο καιρό σου δίνει. Άρα εσύ θα το έλεγες ή δεν θα το έλεγες. Από τι συμπέρασμα έχεις βγάλει.
4: Εγώ από αυτό που κάνανε οι συγγενείς. Έλεγε, ερχόντουσαν απ' έξω. Πριν φτάσουν στο χωριό, φορούσανε μαύρα, κλαίγανε. Τίποτα, την πίδαγε ο θείος. Ξανά και δεν ήταν. Αδερφός τους ήταν, αδερφός.
0: Όταν λέμε την πίδαγε, εννοούμε ότι ζούσε, αυτό εννοείται. Όμως την άκουσα κάτι γι' αυτό. Την γλίτωνε δηλαδή.
4: Γρηγόρη, με πέτυχε στο κομμωτήριο και με
1: έκλεισε. Μα έχετε κάνει γειτόνια μου, με τον εγκέφαλο.
0: Στο κομμωτήριο μιλάτε για πηδήματα, πώς την έκλεισε.
4: Ρε παιδάκι μου τότε που ήμουν στην Αθήνα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, κατάλαβα.
4: Και με πήρε και στενοχωρήθηκα.
0: Ναι, εντάξει, τι έκανε.
4: Μπορεί να είναι και κάτι.
0: Εσύ,
4: δεν ξέρω, ρε,
0: ωραία,
4: παιδιά,
0: προσωπικά, προσωπικά εσύ θα το έλεγες.
4: Δεν ξέρω πώς μπορεί να το διαχειριστεί. Δεν ξέρω, μάμα. Και εγώ αν το σκέπτομαι μερικές φορές, λέω όχι, δεν θα το πω.
1: Μην ξέρεις για το κομμωτήριο όμως.
0: Α, το μόνο κομμωτήριο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εγώ σου λέω τι έγινε σε εμάς.
0: Ναι, κατάλαβα.
4: Τελείως. Και ήρθε μετά ένας γιατρός άλλος να τον δει και λέει πόσα χρόνια έχει πεθάνει, λέει ο θείος. Και ο θείος παρουσιάστηκε. Άλλος γιατρός που το ήξερε ότι είναι ο
0: τάχος. Ο θείος Λάζαρος.
4: Τίποθάρος. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει τίποτα. Θα ζήσει ο άνθρωπος.
0: Άρα λοιπόν το υπάρχουν ίδιες ιστορίες, πολύ συχνά τέτοιες ιστορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά, καλημέρα.
4: Με στενοχώρησες.
0: Μα όχι, δεν είσαι
1: παρακολουθή. Ήξερα να πεις για το κομμωτήριο, θα το κλείσω, ε. Αλήθεια τώρα.
4: Γιατί είναι το κομμωτήριο.
1: Άντε πάλι με το κομμωτήριο. Άντε με το κομμωτήριο.
0: Άστε να μωρέ τώρα, απλά δεν είναι για αυτό το. Η Σόνια είναι για άλλα θέματα.
1: Όχι με το κομμωτήριο.
3: Σόνια, όχι Σόνια.
0: Η Σόνια είναι για χαρούμενα.
2: Μπορεί να τι έχουν εξάσει το μαλλί να έχει βγει τώρα σαν τα πατέρα.
0: Η Σόνια είναι για χαρούμενα πράγματα, δεν είναι για αυτά.
1: Αχ, Παναγία.
0: Για πάμε επόμενο τηλέφωνο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σα. Για πείτε μα την άποψή σα για το δίλημα.
5: Δεν θα πω αυτό. Αλλά ήθελα ιδιαίτερα με την Άνση.
0: Συγγνώμη,
1: δεν άκουσα τίποτα. Κάνει διακοπές στο τηλέφωνο σας.
5: Θέλω να πω κάτι για ένα δίλημα.
3: Μάλιστα.
0: Τώρα, επειδή έχουμε το συγκεκριμένο δίλημα,
1: είμαστε στον αέρα τώρα.
0: Είμαστε στον αέρα. Να κλείσουμε λίγο αυτό και μετά να ανοίξουμε κάποιο άλλο, γιατί θα μπερδευτεί ο κόσμος. Οπότε, θα σε παρακαλώ, πάρε κάποια στιγμή στις διαφημίσεις.
3: Αυτό το δίλημα που έγινε σοβαρό.
0: Αφού μέχρι τώρα άλλο.
6: Ήταν σοβαρό. Είναι σοβαρό, αλλά δεν πειράζει.
0: Ωραία, πάρτε στις διαφημίσεις. Τώρα που θα πέσουν διαφημίσεις, σε λίγο πάρτε τηλέφωνο ξανά. Θα απαντήσει.
2: Σας έχουν απαγάγει και βρήκατε τηλέφωνο.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Γεια σας.
2: Και είμαστε το τελευταίο.
0: Καθίστε να τίποτα τέτοιο. Είναι σοβαρό το
2: δίλημα. Δεν είχαν απαγάγει τώρα και θέλει να μας πει βοήθεια. Άγχωσες το.
0: Πάμε ρε παιδιά. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
7: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Πείτε μας την άποψή σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, εγώ επειδή είχα μια προσωπική εμπειρία με το θέμα.
3: Με το θέμα, είχε μια προσωπική εμπειρία.
7: Ναι, η νύφη μου είχε...
0: Δεν χρειάζεται να μας λέτε τι είχε, αλήθεια, δεν υπάρχει, δεν παίρνουμε καθόλου στα ιατρικά, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Και εγώ είδατε δεν ανέφερα τίποτα ιατρικό, μόνο το αποτέλεσμα των γιατρών τι λέγανε για το χρόνο που έπεσαν έξω, χωρίς βέβαια αυτοί να φταίνε, τόσο νομίζαν, τόσο ήταν η επιστήμη εκείνη την εποχή, δεν το κάνανε για κάποια κακία. Εσείς πώς το βιώσατε αυτό όταν το είπαν στην ύφη σας, ότι δώσανε χρόνο?
7: Αυτό, γιατί θέλω ότι το ξέρουμε πολύ λίγοι στην οικογένεια, δηλαδή μας το είχε πει, οι περισσότεροι δεν το ξέρανε.
0: Ναι.
7: Δεν φαινόταν κιόλας, είχε κάνει κάποιες χημειοθεραπείες οι οποίες ούτε πέσαν τα μαλλιά της ούτε τίποτα. Καλό είναι να μην το πει.
0: Και εσείς είσαστε στην πλευρά του να μην το πει.
7: Πώς θα δεις, επειδή μετά όλοι θα σε κλαίνε και είσαι ζωντανός, θεωρώ ότι είναι πολύ ψυχοφθόρο.
0: Η νύφη σας, πρώτα θες, πώς είναι ηγέτης?
7: Δεν υπάρχει πια.
0: Δεν υπάρχει, έχει φύγει. Μάλιστα.
7: Απλά εντάξει, γιατί δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν έχει άλλο αποτέλεσμα.
0: Ναι. Όχι, μην το λέτε ότι δεν έχει απλό αποτέλεσμα. Σας είπα την ιστορία. Όχι, κάνετε λάθος. Συγγνώμη που το λέω αυτό. Γι' αυτό και ξανά δεν μίλησε για ασθένεια. Εγώ δεν είπα ούτε τη λέξη καρκίνο, οτιδήποτε άλλο. Εγώ σας λέω και μια ιστορία που έχω ακούσει πάρα πολλές. Άνθρωποι που τους δώσανε λίγο χρόνο έζησαν. Ο πατέρας μου σας λέω ότι δώσαν 4. Ζει 25. Θα φύγει από γύρας. Και δεν θα φύγει καθόλου από το πρόβλημά του. Και πάρα πολλοί κόσμο που ξέρω που έζησε. Γι' αυτό λέω, γι' αυτό και δεν είμαστε. Κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα για κανέναν. Κανένας, πιστέψτε με. Αλλά εγώ το λέω πώς το διαχειρίζεσαι εσύ, σαν άνθρωπος, όταν σου ανακοινώνουν ένα χρονικό διάστημα και το ξέρεις μόνο εσύ. Όταν ο γιατρός σε βάζει μέσα στο γραφείο του και σου λέει: άκου να δεις, θες να σου πω την αλήθεια. Αυτό το λες στους δικούς σου ανθρώπους ή δεν το λες?
7: Πιστεύω πως πρέπει να είσαι δυνατός. Να το αντέξεις.
0: Και να μην το πεις.
7: Και να μην το πεις.
0: Μάλιστα.
7: Νομίζω είναι το καλύτερο για όλους.
0: Ναι.
7: Είναι το καλύτερο. Όταν θα το μάθουν βέβαια εκ των υστέρων θα πέσουν από τα σύννεφα, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι ακόμα και των ίδιων, επειδή όλοι μετά θα ρωτάνε, θα λένε, θα τους βλέπει, ξέρω εγώ, στεναχωρημένος, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Και για τον ίδιο θα είναι ψυχοφθόρο. Και για τους υπόλοιπους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Άλλη μια άποψη. Τρεις στις τρεις. Τέσσερι Παναγιώτη, να μην το πούν. Βλέπεις. Γιατί σου φάνηκε στην αρχή παράξενο. Να πάρουμε ακόμα ένα τηλέφωνο. Σου φάνηκε παράξενο που πήρε αυτή την απόφαση.
2: Καλή είναι αυτή, τι να σας πω, παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Μου θα το έλεγα.
0: Καλημέρα.
8: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Γεια σας, φίλε μου. Για πείτε μας την άποψή σας για το δίλημα.
8: Η άποψή μου είναι ότι πραγματικά πρέπει να είσαι δυνατός. Εγώ δεν έχω κάποια τέτοια.
0: Ιστορία.
8: Ας σου πούμε εμπειρία, ιστορία, όπως θέλετε. Παρεσβερή, ας το πούμε έτσι. Ναι. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά εγώ δεν πάω ούτε στο νοσοκομείο να δω έναν άνθρωπο όταν είναι.
0: Όταν δεν είναι καλά.
8: Ναι. Ναι, γιατί προσωπικά εγώ θέλω να το θυμάμαι όρθιο όπως ήταν.
0: Μάλιστα.
8: Έτσι.
0: Εσύ, έτσι όπως γνωρίζεις τον εαυτό σου, αν σου ανακοινώνει κάτι τέτοιο για την υγεία σου, θα το έλεγες, ας πούμε, στη γυναίκα σου?
8: Κοίταξε. Δεν ξέρω και δεν μπορούμε να μπούμε στην απόφαση, να πάρουμε μια τέτοια που να πούμε.
0: Άμα δεν το έχεις βιώσει.
8: Τώρα, ναι, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε. Απλά εγώ η άποψη δικιά μου είναι αυτή, ότι συμφωνώ με τον κύριο τον προηγούμενο, ότι δηλαδή μου λένε έλα να δεις, θα σου πω μια ιστορία για τον ονό μου. Μου λέει γινονά μου, έλα να δεις τον ονό στο νοσοκομείο, δεν το έπεσε, μου λέει δεν έχεις έρθει να το δεις. Δεν θέλω, εγώ θέλω να το θυμάμαι. Έτσι όπως ήταν.
0: Πολλοί κόσμος το κάνει αυτό.
8: Και ξέρεις τι γίνεται, Γρηγόρη, ναι. Είναι αυτό που είπε ο κύριος. Να πάω τι, να τον κλάψουμε ζωντανό. Δηλαδή και αυτός ο άνθρωπος, η ψυχολογία του είναι τελειωμένη μετά. Αν θα το πει, θα ζει σε ένα περιβάλλον.
0: Λύπησης και στεναχώριας.
8: Όχι λύπησης μόνο, πέφτους και θα είναι ζωντανός.
0: Έχεις πολύ
8: αυτή είναι η δικιά μου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή μέρα.
1: Βέβαια, στον αντίποδα, εγώ θα σου πω ότι όταν στο ανακοινώσαν αυτό για τον μπαμπά σου, δεν τον κλαίγατε όλοι μαζί τον μπαμπά σου.
0: Ναι, γιατί ο πατέρας μου ήταν πολύ δυνατός.
1: Άρα λοιπόν δεν εννοείται
0: γιατί
1: αυτό.
0: Ο πατέρας μου απάντησε ότι εγώ θα τα καταφέρω και
1: μπράβο,
0: δεν πρόκειται να συμβεί
1: τίποτα. Λοιπόν, που...
0: Αλλά θέλω να πω.
1: Άρα λοιπόν αυτό που είπαν οι δύο προηγούμενοι κύριοι δεν ισχύει σε όλους.
0: Είναι ο κάθε άνθρωπο σου λέει το λειτουργεί διαφορετικά. Γι' αυτό και λέμε είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό που σου λέω. Κάθε άνθρωπο λειτουργεί διαφορετικά. Εσύ είπε, θα το έλεγε. Βλέπει εδώ πέρα ότι η πλειοψηφία δεν θα το έλεγε. Εγώ δεν θα το έλεγα. Αν με ρωτούσε σήμερα και το μου το έλεγε σε μένα γιατρός, δεν θα το έλεγα στην Άνση. Δεν θα το έλεγα. Προσωπικά, σε κανέναν. Πάμε για το τελευταίο τηλέφωνο.
2: Δεν θα το έλεγε, τι κοιτάς.
0: Πάμε για το τελευταίο τηλέφωνο.
3: Δεν μου το έλεγε, βρε, που εγώ βλέπω όλες τις εξετάσεις πριν από εκείνον. Που γίνει γιατρός οικογένειας.
0: Άλλο αυτό τις εξετάσεις, και άλλο να μου έλεγε ο γιατρός κάποια στιγμή με στο γραφείο. Έλα εδώ να σου πω κάτι.
1: Βρε, αφού σε τσεκάρι, βρε.
0: Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Καλημέρα.
9: Δεν έχω γραμμή.
0: Α, πώς τώρα χτυπούσε η γραμμή.
1: Άρα ούτε εσύ θα το έλεγε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο, είστε το τελευταίο τηλεφώνημα. Πείτε μας την άποψή σας για το δίλημα.
10: Ναι. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Παιδιά, εσείς τι θα κάνατε.
10: Όταν λέμε να το πούμε, δεν εννοούμε να το πούμε σε όλο το σόι που είπαν όλοι οι προηγούμενοι.
1: Στον άνθρωπό
10: εννοούμε
1: μας.
10: Εννοούμε μόνο στον άνθρωπό μας.
0: Ναι. Θα το λέγατε εσείς
10: στον σύζυγο. Δεν θα μας κλαίνε όλοι οι συγγενείς.
1: Ναι, έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει. Δεν πρέπει να βγάλουμε ντελάλη
2: στο. Μέσα στο σπίτι για του άλλου δεν σε νοιάζει. Μέσα στο σπίτι που θα ζει κάθε μέρα το.
10: Όχι, γιατί λένε όλοι ότι θα σε κλαίνει οι άλλοι κλπ.
0: Όχι, αυτό είχε να κάνει με την κυρία που πήρε και στο χωριό φορούσανε μαύρα, το είπε ο ένα τον άλλον. Ξέρετε καμιά φορά πώ λειτουργεί γι' αυτό, ε. Θα σου το πω, αλλά μην το πει.
2: Ναι.
0: Και θα σου το πω να μην το πει.
2: Και μετά
10: θα
2: κοιτάνε όλοι
10: και μετά θα. Αυτό δεν θα βγει από το σπίτι.
0: Ναι. Εσεί τώρα θα θέλατε, α πούμε. Εσεί τι θα κάνατε, θα το λέγατε στο σύζυγο.
10: Εγώ θα άφηνα μια περίοδο λίγο να ξεπεράσω το σοκ, το δικό μου. Και μετά σιγά σιγά κάπως πρέπει να προετοιμαστεί κι αυτός.
0: Γιατί να προετοιμαστεί,
1: για κάτι τέτοιο να μην το μοιράζεσαι.
0: Γιατί πώς γίνεται. Να προετοιμαστεί,
2: τι προετοιμασία θα έχει να κάνει.
10: Όταν έχει παιδιά, οικογένεια, δεν μπορείς έτσι να φύγεις.
3: Εγώ συμφωνώ με τη φίλη, εννοείται και θα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το μοιραστείς με τον άνθρωπό σου. Μαζί στα καλά, μαζί και στα κακά. Και φυσικά και πρέπει να το πεις και φυσικά πρέπει να τον προετοιμάσεις αν τον αγαπάς.
10: Υπάρχει μια οργάνωση, μια αυτή, δεν μπορεί να τις αφήσει έτσι.
3: Και αν έχεις και παιδιά όπως έχει και ο φίλος μας, θα πρέπει να συνεννοηθείς πέντε πράγματα.
1: Εγώ μπορώ να σου πω ότι θα αισθανόμουν και μια μικρή προδοσία. Άνοιξε κάτι τέτοιο και δεν μου το έλεγε. Ρε φιλάνθρωπος μου είσαι, τι λες τώρα, τι συζητάμε.
3: Θα ένιωθα ότι δεν με αγάπησε ποτέ και δεν μοιραζόταν μαζί μου πράγματα.
0: Όπως επειδή σε αγάπησε πάρα πολύ, δεν στο λέει.
3: Όχι, δεν πάει έτσι.
1: Τι μ' αγάπησε για τα εύκολα.
0: Όχι, αλλά μην
2: σου αγάπησε. Ρε παιδιά, όταν λέμε δεν θα στο πει, εντάξει, το τελευταίο μήνα που λέω λόγους ξέρω κάθε ναι. Θα το μάθεις.
3: Και που ξέρεις,
2: γιατί πρέπει να
3: αν είναι ο τελευταίος μήνας αυτός.
2: Γιατί θα στο πει ο γιατρός, τι γιατί, δεν είμαι γιατρός. Ο γιατρός θα σου πει ότι ξέρεις κάτι, εντάξει.
0: Δηλαδή φαντάσου τώρα, αν το έλεγε στον πατέρα μου το έλεγε ο αιματολόγος τότε ναι. Αυτό και ο πατέρας μας το έλεγε, δηλαδή ζήσαμε πόσο ξέρεις πόσο παραξένο ήταν όταν ξέραμε ότι θα ζήσει 4 χρόνια.
1: Εντάξει, ήταν παράξενο, αλλά.
10: Και το 4 χρόνια είναι πολύ διάστημα.
0: Και πολύ, μετά, πάρα πολύ, είναι όχι πολύ. Ενώ στο μυαλό σου ότι κάθε μέρα, μία μέρα, δύο μέρες. Θέλεις δηλαδή 1.500 μέρες. Το βάζεις και με τις μέρες μετά. Απέρασαν οι 800 μέρες. Έχουμε άλλες 700. Ξέρετε τι παιχνίδια παίζει στο μυαλό, παράξενα.
10: Και παράξενα. Δεν αφήνουμε και το θέμα ότι αν υπάρχουν και κάποιες θεραπείες πρέπει να γίνουν. Δεν ξέρω το πρόβλημα.
1: Να το ψάξουμε λέμε. Μαζί, να δούμε αν κάτι μπορεί να σωθεί.
10: Δηλαδή, πώς θα το κρύψεις. Θα το κρύψεις λίγο στην αρχή.
0: Ναι.
1: Το θεωρώ πάρα πολύ άσχημο να το κρύψεις.
0: Ρε παιδί μου, τις θεραπείες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να τις κάνεις.
10: Το ότι μπορεί να είσαι χάλια μετά, όμως πώς θα το δικαιολογήσεις συνέχεια, μέσα στο ψέμα.
0: Όχι, το ότι υπάρχει ένα τέλος που δώσανε, γιατί τότε η ιστορία ήταν ότι δεν υπάρχουν άλλες θεραπείες για παραπάνω. Αυτή ήταν η κουβέντα που είχε πει.
1: Θα το ψάχνα επειδή μου το είπε ένας. Θα το έλεγα στον άνθρωπό μου να το ψάχναμε στο εξωτερικό.
3: Βρε Γρηγόρη, εσύ το παίρνεις προσωπικά. Εμείς μιλάμε γενικά τώρα. Εσύ μας μιλάς για τον παπά σου.
0: Γιατί φωνάζεις πρωί-πρωί τώρα.
2: Γιατί φωνάζεις τώρα.
3: Όχι, δεν φωνάζω. Λέω ότι εσύ μας μιλάς για τον παπά σου. Λες και ο παπά σου είχε το δίλημα ζωής. Λέμε γενικά.
0: Γιατί να πούμε αυτό που ζήσεις εγώ σου λέω. Λοιπόν, εγώ δεν θα το έλεγα.
3: Εσύ δεν ήσουν η μαμά σου.
0: Η κυρία είπε την άποψή τη, τη σέβομαι όπως και εσύ λες, θα το λέγατε εγώ δεν θα το έλεγα.
3: Εσύ δεν ήσουν η μαμά σου. Εσύ ήσουν το παιδί.
0: Το παιδί λίγο είναι.
3: Λίγο είναι. Λίγο είναι. Ο σύντροφός σου είναι.
0: Η μαμά μου δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα λόγω της ηλικίας που είχε. Οπότε με μίλησε τα παιδιά.
3: 20 χρόνια, 50 χρονών δεν μπορούσε να κάνει μάνα.
0: Δεν ήξερε. Η μάμα μου το μόνο που ήξερε ήταν να προσέχει.
3: Στην ηλικία σου ήταν η μάνα σου.
0: Νάνση. Η μάμα μου το μόνο που ήξερε ήταν να προσέχει τον παπά μου. Τίποτα άλλο δεν μπορούσε να κάνει.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Τίποτα άλλο όλα τα κάναμε εμείς. Τα παιδιά. Λοιπόν, τώρα μην συζητήσουμε αυτό. Λοιπόν, η άποψή του καθένα. Άρα εσεί θα το λέγατε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που πέρατε τηλέφωνο.
10: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, η Νάνση από ό,τι κατάλαβα θα το έλεγε. Ο Παναγή θα το έλεγε.
2: Όχι.
0: Δεν θα το έλεγε. Ούτε εγώ θα το έλεγα.
2: Τόκιο
0: ούσκι. Νίκο, θα το έλεγε. Ούτε εγώ. λίγο. Άρα τρεις από εδώ μέσα.
2: Τσαφάνι, Τζόνα Βλακιά.
0: Πρόσεξε. Όχι, θα είχα κανονίσει όμως όλα. Για τη διαθήκη μου, γραπτό τα πάντα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
3: Τώρα λέει ο Γρηγόρης, δεν θα το έλεγα. Ο Γρηγόρης του ανεβαίνει χοληστερίνη και το λύσει όλο τον κόσμο.
0: Εγώ μιλάω ανοιχτά. Αυτό δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα.
2: Δεν θα το λέγαμε, κυρία μου.
0: Ναι. Τι κακό είναι.
9: Κάναμε μια υπόκληση.
2: Δεν θα με βρεις, μα δεν θα μπορείς και δεν θα γίνεται αλλιώς.
1: Τα λόγια είναι.
0: Αλήθεια. Εντάξει, εσείς, εγώ σέβομαι την αποψή σας, εσείς τις δικές μας δεν τις σέβεστε.
1: Όχι, γιατί σας ξέρω.
11: Πάμε σε βέη και φόμαστε.
12: Σφαίρα 96,6.
13: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
14: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
14: Και στο relos.gr.
13: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
1: Ποτέ.
13: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée.

0: 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: να σας πω ότι ξεκινάει και το The Tonight. Κάνουμε πρεμιέρα σήμερα.
1: Έλα, μάνα μου!
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Με τι καλεσμένους?
0: Α, έκπληξη είναι οι καλεσμένοι, θα κάτσεις να τους δεις.
2: Έλα, παίζει τρέιλερ, μωρέ.
0: Έκπληξη θα είναι.
3: Το έχουν πει.
4: Δεν θέλω να το πω. Τέλεια Ρένες που κάνει χαμό. Πολύ ωραία συνέντευξη.
2: Ο κύριος ο άντρας, ο τελευταίος, ποιος είναι που...
0: Ο κύριος ο άντρας είναι ο γνωστός Κατινάκης.
2: Ο κύριος από εδώ. Όχι ρε, δεν είναι αυτός.
0: Ποιος?
2: Τον Κατινάκη τον ξέρω.
0: Ποιος?
2: Ο ένας άλλος κύριος που είναι.
0: Α, είναι από το Instagram, είναι γυμναστής και κάνει διάφορα πράγματα.
4: Κωνσταντίνος Λοΐζου.
0: Ο Κωνσταντίνος είναι μια μορφή λίγο
2: μακίστα, social τον έχω πετύχει.
0: Που ανοίγει και την καρδιά του για αύριο, που μιλάει για ένα θέμα με το παιδί του. Είναι πραγματικά πολύ φοβερή κουβέντα. Θα τα πούμε αύριο, γιατί θα συζητηθεί πολύ αυτό που ανοίγει το θέμα. Λοιπόν, αλλά σήμερα κλαίει η Ρένες, αυτή η γυναικάρα που δεν μιλάει σχεδόν ποτέ.
2: Κούκλα.
4: Πολύ ωραία συνέντευξη, παιδιά.
0: Δεν μιλάει. Γυναικάρα.
4: Δηλαδή, εγώ που την ξαναείδα και την ξαναείδα, την έβλεπα.
0: Εντάξει.
4: Και δεν τη χόρταν.
0: Παραγία, έτσι.
2: Ναι, ναι, τώρα τα έχω.
0: Και πίσω και μπροστά.
1: Και μαγκάκι κιόλα.
0: Ναι, μαγκάκι.
1: Μαγκάκι,
0: πολύ μου, όχι μαγκάκι. Μαγκάκι αυθεντικό. Ωραίο μαγκάκι. Λοιπόν, και ο υπέροχος Κατινάκης που επίσης έχει ανήκει και αυτό στην καρδιά του για πολλά πράγματα σε αυτή την Ελλάδα που βίωσε και που βιώνει. Ωραία πρεμιέρα σήμερα το βράδυ, αλήθεια σας το λέω. Να εσείς που θα έχετε όρεξη το βραδάκι έτσι να χαλαρώσετε και να έχετε όρεξη, μπείτε λίγο στη διαδικασία αυτή να το ζήσετε. Αυτά για το βράδυ για το Tonight και έχουμε και ένα αφιέρωμα μουσικό που κάνουν οι Prestige στο Γιώργο Μαζονάκη που το κρατήσαμε έτσι για το τέλος. Έτσι ένα μικρό ποτπουρί που κάναν τα παιδιά. Όλα αυτά το βράδυ σήμερα στις 12. Ετοιμαζόμαστε για φακέλους, αλλά ο Παναγής πριν θέλει να πει.
1: Γεια σου, Παναγή.
2: Θέλω να σας πω για εσάς που έχετε επιχείρηση και ψάχνετε τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσετε. Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφια να ζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσει την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που χρειάζεσαι για την επιχείρησή σου. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
0: Και επειδή είπαμε και για την εκπομπή, η F4 Design έφτιαξε τα έπιπλα που θα δείτε σήμερα στο Tonight. Θα δείτε τις καινούργιες πολυθρόνες, τους καναπέδες και όλα αυτά. Θα καταλάβετε για τη συγκλονιστική δουλειά που μιλάμε. Παναγέ, άμα το δεις το βράδυ, άμα δεις τι καναπέδες φτιάξαν και τι πολυθρόνες, θα μου πεις γρήγορα όταν τελειώσει. Με παρακαλώ, μπορώ να τα πάρω εγώ για τους
2: πολυθρόνες. Μπορώ να τα πάρω, τον τελειώσω.
0: Όχι, θα τα κρατήσω για μένα.
1: Αυτά τα έπιπλα από τις εκπομπές, πού πάνε?
0: Μεγάλη κουβέντα λες. Ποιος τα κρατάει?
4: Και
0: τα κάνουν τι?
4: Κάπου λίγο περσινό
0: τον καναπέ. Θα χρησιμοποιηθούν κάπου
2: λίγο. Ωραία, τον καναπέ σου μπορώ να τον πάρω εγώ.
0: Όχι.
2: Έλα ρε Γρηγόρη.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν ήταν αυτό που ονειρεύτηκα.
2: Για το σπίτι μου το καινούριο.
0: Όχι, φίλε, θα σου πάρω ένα παλιό.
4: Λοιπόν, δεν δίνουμε.
2: Γιατί ρε Νάντσι?
0: Να δώσει παραγωγή ένα πριν από 5 χρόνια που είχα. Λοιπόν, F4 Design, παιδιά, εδώ από το Περιστέρι, η ομάδα που έφτιαξε καταπληκτικά πράγματα, που δεν έχει showroom, που πηγαίνετε στο γραφείο, σας λένε τα πάντα. Αν είναι να πάρετε έπιπλα, δείτε λίγο αυτή την ιστορία των παιδιών που τα φτιάχνουν όλα custom made, χειροποίητα για όλα τα βαλάντια, από ένα κρεβάτι, μια καρέκλα μέχρι ένα σαλόνι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σε ένα πλοίο ολόκληρο μέσα μπορεί να βάλουν έπιπλα και σε ένα μαγαζί επίσης ολόκληρο. Αυτή είναι το F4 Design, www.f4design.com. Έρχονται διακοσμητές, επαγγελματίες, σας λένε τα πάντα, σας λένε αν σας ταιριάζει τα χρώματα, σας το κάνουν τρισδιάστατο το σπίτι σας. Βλέπετε μέσα αν ταιριάζουν αυτά που θέλετε. Είναι άλλη φάση.
2: Το τύποι γραφείο
0: έχουν
2: σου
0: φύγει.
4: Το γραφείο δεν τα αλλάζουμε γενικά.
0: Το γραφείο μου δεν το άλλαξα.
2: Ναι, όχι, άλλο σου λέω.
0: Τι?
2: Να το πάρω εγώ όταν τελειώσει.
0: Όταν τελειώσει, πάρω το γραφείο, πάρω το.
2: Ωραία.
0: Παπάκι, κάτω παύλα, for, κάτω παύλα, design. 69-36-10-10-22. Έχουμε δωροπιταγή 2.000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Στα Little ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρουν να τα βρεις πάντα φρέσκα-φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από το κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Little συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων αλλά και τη φρεσκάδα. Όποιο ξέρει, ξέρει.
4: Λοιπόν, και φυσικά
0: όχι,
4: θέλω
0: όχι,
4: να σου.
0: Όχι, όχι!
4: Α, δεν θέλω.
0: Όχι. Πάμε για μπίτι, δεν πάμε, σε παρακαλώ.
5: Σε παρακαλώ.
0: Κι εκεί. Κι εκεί.
5: Εμά είναι το πίτε μπομ.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Πάρτε ρε παιδιά ένα πεντακοσάρικο. Δεν έχουμε δώσει καθόλου λεφτά αυτές τις μέρες. Ούτε. Παρακαλώ, πάρτε ένα πεντακοσάρικο. Στους φακέλους δεν δώσαμε τίποτα.
1: Φακέλους δεν δώσαμε, ναι.
0: Εντάξει, ναι, παρακαλώ. Πάμε για Beat the Bomb. 2-11-7-0-0-7-9-31. Πάρτε κι εσείς που ντρέπεστε να πάρετε τόσα χρόνια. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε μου, πώς σε λένε?
5: Είμαι ο Μιχάλης.
0: Έλα Μάικλ, από πού τηλεφωνείς?
5: Παλιοφάλιρο.
0: Έχουμε ξαναπαίξει?
4: Παλιοφάλιρο.
5: Κάτι έχουμε κάνει, ναι, ναι.
0: Πότε?
5: Παλιότερα, 2 χρόνια.
0: Δύο χρόνια. Πρόσεχε, έχουμε όλους γραμμένους. Δεν ακούστηκε καλά. Σας έχουμε εσφακελωμένους που παίξατε.
5: Εμείς αγαπημένους.
0: Λοιπόν, Μιχάλη, τι είχες κάνει τότε που έπαιξες?
5: Είχα κερδίσει ένα 90.
0: 90.
2: Το φαγές.
5: Το κίζονται.
0: Α, μπράβο. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Θα πάει μέχρι τα 500 ή θα σταματήσει κάπου κοντά. 3-2-1.
2: Μπίτε μπομ, παίζουμε.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 1 ευρώ.
6: 2. 3. 30. 35 ευρώ. 36. 37. 50. 52 ευρώ. 55. 60. 70. 80 ευρώ. 90. 95. 96 ευρώ. 98. 99.
4: Το stop,
0: όχι,
4: δεν
0: το πρόλαβε. Πρώτα το μπαμ και μετά το stop. Σε καταλαβαίνω. Εδώ είχα άγχος εγώ, ρε φίλε, αυτό πότε θα σκάσει.
5: 144 παλμούς.
0: Αν το έπαιζα, φίλε, ειλικρινά. Αν το έπαιζα.
2: Άρε, Μιχάλη.
0: Αν το έπαιζα, ειλικρινά, αφού σου λέω το ακούω στο αυτοκίνητο που ήμουν και λέω πω αγωνία. Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Να φιλιά πολλά. Να σου πω, θέλει μήπω μια δωρεπιταγή?
5: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν θε τίποτα.
2: Θέλει κασέρι.
0: Κασέρι θέλει. Φέτα, βαλμά.

0: Παιδιά, το συζητούσα προχθές με ένα φίλο μου. Δεν έχει χαθεί λίγο το χρώμα από τη ζωή μας, ρε φίλε?
1: Πάει, χάθηκε.
0: Δεν είναι όλα ίδια. Τι τα σπίτια είναι όλα γκρι. Τα κάνουν όλα minimal.
1: Σωστά.
0: Δεν υπάρχουν χρωματιστά αυτοκίνητα.
1: Όλα γκρι. Όλα τα κάνουν όλα γκρι, όλα λευκά.
0: Δεν ξέρω, θέλω να σας πω κάτι και ίσως και γι' αυτό γίνεται και έκθεση. Να σας πω και για την έκθεση που γίνεται την Πέμπτη. Και μπορείτε να έρθετε κι εσείς, αν θέλετε, κάτω στο μοναστηράκι, στην TAF, την γκαλερί TAF. Τώρα δεν θυμάμαι και τη διεύθυνση για να σας πω. Αλλά την Πέμπτη κάνω την κίνηση της έκθεσης Φως, που φωτογραφίες που έχω τραβήξει, διάφορες φωτογραφίες από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, από ένα γκράφτι μέχρι οτιδήποτε άλλο.
1: Νορμανού και τα έχω. 5.
0: Νορμανδού 5.
1: Νορμανού
0: 5. Και μέσα από διάφορα άλλα τοπία ή οτιδήποτε άλλο έχω βάλει φως. Και θα καταλάβετε τι, μια συμπαθέστατη έκθεση, εσείς που γουστάρετε λίγο έτσι να δείτε. Θέλω να κάνω την επανάσταση του χρώματος. Θέλω να ξεκινήσω σαν Γρηγόρη Αρνάουτογλου, και αν συμφωνείτε κι εσείς, Colors Revolution.
1: Πώς το πες?
0: Colors Revolution.
2: Colors.
0: Ναι, Colors η παρέμβαση. Τι Colors?
1: Γιατί επειδή του γλιστράει το ρο στο τέλο, τι
0: λοιπόν,
1: κάνετε
0: μάλλον. Άκου τώρα εδώ.
2: Να σου πω κάτι. Συγγνώμη, εγώ αυτό δηλαδή, άκουσα.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή, τι είναι αυτό το πράγμα? Και εμένα μου αρέσει το minimal. Αλλά μήπως έχουμε πέσει σε μια παγίδα που γίνεται μια παγκόσμια φάση να μην ζητάμε πλέον πολλά? Θυμάμαι τότε που ήταν όλα χρωματιστά τα δωμάτια μέσα στα σπίτια. Τα αυτοκίνητα ήταν χρωματιστά.
1: Η ζωή μας ήταν χρηματιστή.
0: Γεμάτο χρώματα το
1: σωμάτι.
0: Και τώρα μήπως έχουμε γίνει όλα μίζερα γιατί υπήρξε ένα κόλπο. Πραγματικά ένα κόλπο να κάτσουμε όλοι και να είμαστε όλοι, βλέπεις, χωρίς χρώμα η ζωή μας. Χωρίς αυτό, άσχημες ειδήσεις να βλέπουμε. Παντού όλα πράγματα. Φόβος να κυριαρχεί στη ζωή μας και να λέμε, δόξα τω Θεώ, εγώ καλά είμαι. Οι άλλοι είναι αυτοί που τα παθαίνουν. Ας κάτσω εδώ πέρα στη γωνία μου και ας μην κάνω καμιά επανάσταση για να αλλάξω τη ζωή μου. Μια χαρά. Αυτά. Μήπως αυτό έχει συμβεί? Μήπως πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά? Μήπως πρέπει να τρελαθεί λίγο και να πάρουμε λίγο τη φάση ανάποδα? Μια φορά ήρθαμε να ζήσουμε γάμο το. Τι σκατά έχει συμβεί και έχουμε πάθει όλο αυτό το πράγμα? Τουλάχιστον μιλάω για μένα. Συγγνώμη. Να μην πω ότι.
2: Μίλα για σένα,
0: δεν μιλάω για μένα. Εντάξει, συγγνώμη. Μιλάω για μένα. Μήπως έχω πάθει αυτό το πράγμα?
2: Πολύ φωνή σήμερα έχει.
0: Όχι, δεν έχω φωνή. Συμβαίνει κανένα φοβερό πράγμα.
1: Πόσο έχω φωνή!
0: Να έχουμε τρελαθεί με τις κακές ειδήσεις, με τα άχρωμα πράγματα και όλο προς τα εκεί.
2: Μα βλέπεις, ρε παιδί μου, και τα καινούργια σπίτια που γίνονται. Όλα.
0: Όλα γκρι είναι και κρού.
1: Απέ. Δεν έχεις τιμωρήσει τον γκρι.
2: Έλα τώρα. Όλες οι καινούργιες κατασκευές και πολυκατοικίες είναι minimal.
0: Όλα γκρι.
2: Ή θα είναι μπέζ όλα ή θα είναι γκρι.
1: Ναι, αλλά.
0: Και όλα τα αυτοκίνητα τα καινούργια είναι άσπρα ή γκρι. Τώρα βλέπω κάτι αυτοκινητάκια καινούργια που έβγαλαν με πολύ χρωματιστά. Και ανοίγει η καρδιά μου. Θυμίζει λες και είμαστε στην Κούβα, να πούμε, στην Αβάνα. Από χρώμα εννοώ. Όχι από κλασικά.
2: Γενικότερα είναι τάση η ομοιομορφία. Ενώ.
0: Ναι, ειδικότερα είναι τάση, ξυρίστε όλο το κεφάλι σας, να είμαστε όλοι το ένα, να πιστεύουμε σε ένα πράγμα, να φοβόμαστε
1: στη φόβο.
0: Πού πιστεύετε κύριοι όλοι που ζείτε εκεί στην πλανήτη Γη? Στο φόβο. Μας έχει συνεπάρει ο φόβος παντού. Οπότε αφού εμείς πια χαράζουμε εδώ και όλοι, πώς περνάς, δόξα τω Θεώ. Η φράση ελληνική, πώς περνάς, δόξα τω Θεώ. Με αυτά που γίνονται έξω, μια χαρά είμαι. Αυτή είναι η φράση.
2: Α, δόξα λοιπόν, τω Θεώ. Έλα, είχα ανεβάσει ένα βίντεο σε σχέση με αυτό που λες.
0: Ναι.
2: Το είχα κάνει repost στο Instagram και δείχνει, ας πούμε, τα παλιά αυτοκίνητα πώς ήταν και πώς είναι όλα τώρα.
0: Μα και εγώ το έχω κρατήσει τα αυτοκίνητα, τα σπίτια.
2: Τα κινητά μας ήταν όλα πολύ
0: χρώμα. Θυμάστε που τα κινητά ήταν κάποτε χρωματιστά? Μικρά αλλά χρωματιστά, είχε μπλε, πορτοκαλί, κίτρινα, πράσινα.
3: Και τώρα είναι χρωματιστά.
0: Άσε, ρε,
2: όχι, τα ακουστικά που είχαμε, τα iPods και όλα αυτά.
0: Εντάξει, όλα πηγαίνουν προς το μουντό. Μουντό χρωματιστό ή τον γκρι, το
2: μαύρο. Τα παιδικά πάρτι.
0: Τα παιδικά πάρτι, θυμάστε πώς ήτανε?
2: Που είχαμε τραπεζομάντιλο διαφορετικό.
0: Το μοναδικό πάλι το πάρτι μπορεί να το βρεις με λίγο χρώμα.
2: Εντάξει, τα περισσότερα όμως τα κάνουμε πιο σικ.
1: Πραγματικά βρωμάει βρωμοπάρτι.
0: Παναγία, αυτό που λέω έχει μεγαλύτερη σημασία από τη βλακία που σας είναι πάρει.
1: Την παλιοκαφέ κουρτίνες που είχαμε. Πράσινα,
2: λαμπατά. Οι βαλίτσες μας είχαν χρώμα.
0: Το συνεχίζει κιόλα.
2: Το συνεχίζει, είναι πολύ ωραίο. Τώρα είναι όλα γκρι, ασημή, πολύ αυτό.
0: Νάση, μην το συνεχίζεις γιατί σου λέω
1: μαρκέτες.
2: Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα ήταν οι μπάλες πολύχρωμες.
0: Εμένα πολύχρωμες.
2: Και φωτάκια πολύχρωμες.
0: Όχι, τις μπάλες. Τώρα μόδα είναι ένα χρώμα να είναι όλα άσπρα ή να είναι όλο κόκκινο, γι' αυτό κατάλαβες.
2: Κουζίνες.
0: Χάθηκε η κουζίνα, θυμάσαι πως ήταν όλες πολύχρωμες. Τώρα ένα χρώμα. Άσπρο.
1: Εγώ το βρίσκα κιτσαρία αυτό το πολύχρωμο.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Τα σπίτια, αυτό που λέγαμε.
1: Αν ήταν όλα έτσι, ναι.
3: Έχει κάτι χωριά στην Ιταλία που είναι όλα έτσι.
0: Αλήθεια, για πήγαινε στη Σύμη που βλέπει τόσα χρόνια και λε τη μαγεία είναι αυτό και αμέσω ανοίγει η καρδιά σου.
3: Ταλαιπώρια, η ζέστη, η υγρασία.
0: Εγώ μια φράση θα πω για να φύγουμε, Νίκο.
3: Όπου ποδαρόδρομο.
0: Η φράση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί δεν έχω πάει και κάπου να μιλήσω με ανθρώπου, είναι δόξα τω Θεώ. Πώ είσαι, καλά με δόξα τω Θεώ. Με αυτά που γίνονται έξω, μα τι γίνεται, Χρυσή μου κυρία. Κι άλλα γίνονται και πολύ καλύτερα. Δε τα καλύτερα. Μην βλέπει τα χειρότερα για να νιώθει ότι ζει καλά. Δε τα καλύτερα για να φτιάξει και εσύ τη ζωή σου καλύτερη. Άμα βλέπει τα χειρότερα, μια ζωή θα είναι μίζερη ζωή σου και μια ζωή θα μικραίνει. Από το σπίτι θα φτάνει στο σπίτι, θα πάνει στον καναπέ, από τον καναπέ θα πα στο κρεβάτι, από το κρεβάτι θα κουκουλωθεί με την κουβέρτα και από την κουβέρτα θα κοιμηθεί. Και
3: τον
0: ύπνο
3: τον αιώνιο, Παναγία.
0: Αυτό ακριβώς. Και αυτοί εκεί πέρα πάνω, αυτό θέλεις να θέλουν, να κοιμόμαστε με τις κουβέρτες σκεπασμένοι από το φόβο. Και να ζουν οι άλλοι έτσι όπως θέλουν, για να μην κουνιέται φίλο. Αυτά. Τα ΔΕΦΗ, Γρηγόρης Αρναούτογλου.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
8: Τι είναι αυτό?
7: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
8: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
7: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
8: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
9: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
10: Ποτέ.
6: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25300.
11: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
12: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000 και στο αναστασόπ.gr.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Και ποιο παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
15: Αυτό που το χρειάζεται.
16: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
17: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
18: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Σφαίρα. Σφαίρα. 96,6.

0: Ποδοσφαίρα 96,6.
1: Πριν βάλουμε το τραγούδι, σου έστειλε ένα μήνυμα μια κοπέλα και ήθελε να το διαβάσει για το τραγούδι.
2: Ναι, ήθελα να το διαβάσω, απλά νόμιζα ότι θα μπει πρώτο το τραγούδι, ό,τι είπατε. Παρ' όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Θα το βρω το μήνυμα, το βρήκα. Λέει, καλημέρα Νάνση, πήρα το θάρρος να σου στείλω να σου ζητήσω ένα τραγούδι με μεγάλη σημασία για εμένα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Έχασα τον άντρα μου, 45 χρονών, αυτό το καλοκαίρι στις 6 Αυγούστου, ξαφνικά στις διακοπές μας στον ύπνο του. Περνάω μια πολύ δύσκολη φάση αυτή τη στιγμή, με δύο μικρά παιδιά, 12 και 8 χρονών, με όλη τη δύσκολη καθημερινότητα, ψυχολογική και οικονομική για όλους μας. Τα παιδιά μου, πρώτα απ' όλα, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το τραγούδι που θέλω να ζητήσω είναι το «Ώρες μικρές» του Μαζονάκη. Σας ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνετε.
1: Καλή δύναμη μέσα από την καρδιά μας. Πραγματικά καλή δύναμη. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Είναι συνεχώς τα νέα που ακούμε, πολύ δυσάρεστα από παντού και από ηλικίες τέτοιες πάρα πολλές. Από πού να το ανοίξεις και από πού να το τελειώσεις. Καλή δύναμη μέσα από την καρδιά μας.

0: κάτω. Λοιπόν, ανοίγω διάφορα νέα που θέλω να σχολιάσουμε εδώ με τον Γιώργο. Ναι. Η πρώην Miss Γερμανία μπαίνει στο ring. Πρέπει να σας πω, η κουκλάρα αυτή.
1: Τι παθαίνουν τώρα με τα ring και τα MMA.
0: Η Τατιάνα Γκένριχ κάνει το βήμα, 33 χρονών, αφήνει τα πάντα τα αυτό και μπαίνει και παίζει.
1: Πόσα νεύρα πρέπει να έχει αυτή τη δουλειά.
0: Τώρα, μάλλον χώρισε με τον άντρα της και θέλει να βγάλει τα νεύρα της εκεί.
1: Θα πλακώσω εγώ κόσμο.
0: Πώς φαίνεται δηλαδή.
1: Με τα MMA και αυτά κάτι παθαίνουν.
0: Όχι, δεν είναι MMA και τέτοια. Η γυναίκα δεν ήταν αθλητρία. Τώρα θέλει να μπει μέσα στο ring. Τρελά.
1: Τάσκας.
0: Ναι, δεν σε έσκασε αυτό. Θα πάμε και δίπλα σε άλλο νέο για το Hamilton. Έτσι, είδες τι έγινε. Είδες τι έγινε με αυτή τη Φόρμουλα 1. Την είδες τη Φόρμουλα 1.
2: Είδα ότι μέχρι τη μέση.
0: Που έκανε μία ώρα καθυστέρηση. Τα ελαστικά έγινε χαμό. Φοβερό. Λοιπόν, ο Hamilton εντυπωσιάζει με την καινούργια του κοπέλα την Bianca Bustamante.
3: Bustamante
1: είναι αυτή.
0: Όχι Bustamante, ρε. Bustamante λέω.
1: Bustamante.
0: Bianca...
1: Πάλι άλλαξε αυτό.
0: Άλλαξε αυτό, δεν τα έχει με την. Με ποια τα έχει, με ποια έβγαινε.
1: Σαν τα ελαστικά τη αλλάζουν.
0: Bustamante. Να το θυμάστε αυτό το.
1: Bustamante. Τι να θυμόμαστε, σε ένα μήνα θα είναι παρελθόν κι αυτή.
0: Ναι, όμορφο είναι αυτό. Και να σε έβλεπε χθε όλου του οδηγού τη Φόρμουλα 1, τη άρεσε.
2: Είναι κοντή αυτή. Είναι κοντή, να ξέρει.
4: Το ξέρω.
2: Το ψάξε, βλέπω, ε.
4: Το ξέρω ότι είναι κοντή τη Φόρμουλα. Έχω πάει εγώ. Ποιο από όλου σα έχει πάει.
2: Από πού τους έβλεπες, από ψηλά
3: εξωτερικό.
4: Πού?
3: Στη Μόντζα, στην Ιταλία έχω τη φόρμουλα.
0: Μάλιστα.
4: Εγώ στην Κωνσταντινούπολη.
0: Αθόρυβη αυλή. Ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος ανακοίνωσε το χωρισμό του από τη Λίνα. Την πρίντσου. Να είναι καλά τα παιδιά, αφού αποφασίσανε να χωριστούν τους δρόμους.
3: Και μίλησε τόσο ωραία, ρε παιδιά.
0: Είμαι, αφού είναι τόσο ωραίο τύπο ο Βασίλης, ρε φίλε, πώς να μιλήσει. Αυτό είναι. Σημασία...
4: Μάλλον ήταν πολύ ωραία και η Λίνα.
0: Και η Λίνα, βεβαίως. Και η Λίνα ήταν πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι. Στεναχωριέμαι. Η ζωή είναι και λίγο παράξενη. Μπορεί να τα ξαναβρούν.
4: Παιδιά, να σου πω κάτι. Τι θα πει, θα τα ξαναβρούν ή στεναχωριόμαστε. Οι δύο άνθρωποι αυτοί αποφασίσαν να χωρίσουν. Τελειώνει εκεί. Εμείς θα στεναχωρηθούμε για αυτούς.
0: Εγώ στεναχωριέμαι, ρε παιδιά. Εντάξει, στεναχωριέμαι. Για τα παιδιά, μακάρι να κάνουν κάτι στεναχωριέμαι, γιατί ήταν πολύ ωραίο ζευγάρι. Ωραία, αλλά δικαίωμά του είναι. Εννοείται. Εγώ θα το πω αυτό που έχω χωρίσει με παιδί. Λοιπόν, συνεχίζω παρακάτω. Ξέρετε ποια παντρεύεται. Η Άννα Μαρία. Κόσμε μου! Το θυμάσαι.
1: Η σιγαράκι.
0: Η Άννα Μαρία, το Big Brother.
3: Καλά, κάτσε και τώρα έγινε η πρόταση παντρεύεται.
0: Που κέρδισε το Big Brother το 2020. Έχουν περάσει 6 χρόνια από τότε. Κόσμε μου, το θυμάσαι.
1: COVID είχαμε.
0: Ναι, COVID είχαμε, φίλε. Πω.
4: Κόσμε μου!
3: Πόσο σας ευχαριστώ!
4: Κόσμε μου!
0: Λοιπόν,
4: βρήκε τον κόσμο της!
0: Ορίστε, η Άννα Μαρία, άντε με το καλό, Άννα Μαρία μου, να σε.
4: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα!
0: Άννα Μαρία μου, να είσαι γερή, να κάνετε μια πολύ όμορφη οικογένεια μαζί, να έχετε ένα πολύ ωραίο γάμο μέσα από την καρδιά μας.
4: Πόσο σας ευχαριστώ!
1: Παρακαλώ.
0: Αυτή η φωνή της τη βάση τότε. Δεν το πίστευα όταν κέρδισε. Πω. Εσύ το παρουσίαζες, Γιώργο, αυτό το
1: είπε. Όχι, ρε.
0: Ποιος το παρουσίαζε το πιγράδι.
1: Ποιος ήταν ο Βαρθακούρης.
0: Στο Σκάι δεν ήταν. Α, ο Βαρθακούρης ήταν.
1: Δεν το έκανε ο
3: Βαρθακούρης. Ναι. Ή ο Βαρθακούρης ή ο Κουντάρας. Είναι εκεί που τροχόντουσαν μεταξύ τους.
0: Α, ο Βαρθακούρης νομίζω. Κοσμέ μου. Ήταν που πήγε να ανοίξει την πόρτα και έπεσε πάνω στον τοίχο.
1: Και έφυγε ο τοίχος.
0: Ο τοίχος ήταν ψεύτικη πόρτα. Ήταν μια πόρτα που δεν είχε πίσω. Φοβερό.

0: Ένα μικρό αφιέρωμα στην Άννα Μαρία.
1: Έτσι.
0: Ας κλείσουμε να μας περνάμε ένα τελευταίο.
2: Χωρίς αγαπώ που με αγαπάτε.
1: Ναι. I love you. Ο χορηγός της εκπομπής μας είναι Στοίχημαν. Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και όφι. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάσα, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απόλυτης περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ίσχυουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την Betabet που είναι στην παρέα μας και κάνει αυτό το δώρο στο τέλος του μήνα, ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ. Η Betabet που βέβαια κύριο πεδίο δράσης της ιατρική τεχνολογία, πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. Ό,τι χρειαστείτε, ξαναλέμε 24 ώρες 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Έχουν 4 φυσικά καταστήματα στο Γαλάτσι Κουρτίο 14, στο Λαϊκό, το Σωτηρία και την Ορθό Σταυρό απέναντι. Ό,τι και να σας συμβεί, από το πιο ξαφνικό και μέσα στο βράδυ, μέσα στη νύχτα, θέμα υγείας, τα πάντα, τους παίρνετε τηλέφωνο και είναι εκεί. Είναι η Πατμόν 24 ως 24ωρο. Ξαναλέω, για ενοικίαση, πώληση ιατρικού εξοπλισμού. Από οξυγόνο, υψηλών προδιαγραφών, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομικά κρεβάτια και αναπηρικά αμαξίδια. Και βέβαια, ακούτε από παντού ανθρώπους που παίρνουν τηλέφωνο εδώ και τους ευχαριστούν για το πόσο έχουν βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο που είχε θέμα. 6936-1010-22, γράψτε Betabet και ονοματεπώνυμο για το smartwatch.
3: Αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις, ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά. Θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση. Που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
4: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σου πω ότι αν σου έχει τύχει ποτέ να ταλαιπωρηθείς από ξηρό βήχα, ξέρεις αυτό που ξεκινάει ως γαργάλιμα στο πίσω μέρος του λαιμού και μπορεί να γίνει επίμονος και με διάρκεια, χωρίς να σε αφήνει να ολοκληρώσει μια πρόταση με ευκολία. Όποια και είναι η αιτία που τον πυροδοτεί, υπάρχει τρόπος να τον αντιμετωπίσεις. Πέρα από τα ζεστά αροφήματα και την ενυδάτωση, υπάρχει το Τρεμπόν Χάνι, ένα φυτικό σιρόπι με μέλι και κύλισμα από ρίζα αλθέας που ανακουφίζει από τον ξηρό βήχα και τον πονόλαιμο, ενώ καταπραίνει την παρόρμηση για βήχα. Κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών.
1: Λοιπόν, έχω hot take για όλα τα φοιτητόπουλα. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε τον σωστό τρόπο να κάνετε φοιτική ζωή. Αρκεί να βρείτε το δικό σας τρόπο και όλα τα άλλα θα γίνουν πολύ πιο φυσικά και θα τα ζήσετε ωραία στο full. Αυτό μας λέει και το Vodafone Sigiu, ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και πτώσεις από το Sigiu Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή ακριβώς όπως ταιριάζει και μάθημα ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneCU.gr.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι τελείωσε και η πρώτη μέρα της καινούργιας εβδομάδας. Είναι 5 Οκτωβρίου. Να σας πω ότι σήμερα ξεκινούν και τα καινούργια επεισόδια του Εκατομμυριούχου πλέον τέτα-τέτ με την καρέκλα. Μετά και για πρώτη φορά ανοίγει και η σεζόν με τον κανονικό Εκατομμυριούχο, έτσι που ξεκινάμε τέτα-τέτ. Και το βράδυ βέβαια έρχεται το Tonight ουσιαστικά με μια μεγάλη αλλαγή και στο σκηνικό και μια μεγάλη αλλαγή σε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι για εσάς τους νυχτερινούς. Φτάσαμε 2 λεπτά πριν από τις 10 και Παναγή.
1: Αυτό ήτανε!

0: Σάκη Τζοζάτοφ.
1: Ήταν υπέροχο Νίκο Καλούδη.
2: Ήταν ο Βαλάντη, ήταν ο Σάκη Αρναούτογλου. Ήταν και ποιο δεν ήταν. Ήσασταν εσεί στα διλήμματα ζωή. Θα δώσουμε ένα ραντεβού αύριο 20 ώρε από τώρα με το δίδυμο Παναγή και Νίκο. Πέτρο και Τούδη. Και αμέσω μετά βέβαια θα έρθει και η Βερίνα μέχρι και τη μία. Είναι το πρόγραμμα του Σφαίρα σύσσωμο, ενωμένο για την καινούργια σεζόν. Μέχρι το βράδυ 102,2. Ραντεβού αύριο, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
3: Το νου σας!
4: Σφαίρα 96,6.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι στα Nitsa's Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνους.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.

Στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
6: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
7: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

μεγάλη τη διαφορά. Μεγάλη τη διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
1: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
4: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου, Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σίδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610-525-352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Πώς είπατε, κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
8: Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450 026.
3: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610 456 50.

0: νέων συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
3: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
4: Τι κάνω μες στο σαλόνι μου? Γελάτε, αλλά μεγάλο στίχος. Και τι δεν κάνει κανείς μες στο σαλόνι του? Όλη η ζωή των Καρντάσιαν μία μέρ σε ένα ελληνικό σαλόνι.
5: More Design. Πολλά περισσότερα από ένα σαλόνι. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.

0: σου.
1: Οι επιτυχίες μας θα σε βρουν όπου κι αν κρυφτείς. Σφαίρα 96,6.

0: δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
3: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
4: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
5: Το σύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
7: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71, με τηλέφωνο 2610-224445, σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητας στην εστίαση.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 Κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Κοριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
5: Στο Σωρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σωρωτήρι. Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450 026.
2: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μνημόνιμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610 240 983.
3: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42 85 79.
4: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Χέιγ Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutrivalley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες! What, κουτίρ!
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
7: Βασίλη μου,
8: θέλει
7: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565. Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου. Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές. Σίδηροκατασκευές. Πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

Καλησπέρα 96,6. Ό,τι καλύτερο περνάει από το μυαλό σου. Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
2: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
3: SOS, επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
8: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000 και στο αναστασόπ.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
3: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610 456.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Πινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
2: Μάρμαρα Πινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
5: Ποτέ.
4: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 302.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
0: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
6: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά. Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-224445. Σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητας στην εστίαση.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί ή Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.

0: άλλη στο αθόρυβο. Ο Σφαίρα στο τέρμα. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
0: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Στο Σουρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live, βράδυ DJ. Σουρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω!
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
1: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Τι κάνω μες στο σαλόνι μου? Γελάτε, γελάτε, αλλά μεγάλο στίχος. Και τι δεν κάνει κανείς μες στο σαλόνι του? Όλη η ζωή των Καρντάσιαν μία μέρ σε ένα ελληνικό σαλόνι.
9: More Design. Πολλά περισσότερα από ένα σαλόνι. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.

0: το αλλάξει τώρα. Σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
5: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Boel. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
4: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-0083-32.
6: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Συνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429-105.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοπία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ζόρια 96,6.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
3: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Φάσμα Φιτ. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Φιτ. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
4: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
5: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

Χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42 85 71.

0: ειρηνικά ή να βρούμε καταφύγιο.
1: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύριο.
1: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Αχλατσάρι στα καλά.
3: Έλα,
2: πόσα.
1: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
0: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα.
0: Τι έγινε, παιδιά?
2: Άκου να μιλήσουν τα τσάκρα σου.
0: Με τι ξεκινάει αυτό, κάτι να θυμηθώ.
2: Κοίτα. Είναι όλες οι dance εκπομπές κουτσομπολίστηκαν.
0: Όχι, όχι. Κάποια ελληνική σειρά ξεκινάει με αυτό.
2: Καμάσουτα.
0: Ηρεμήσει. Καλή εβδομάδα, ρε Θανάση.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους σας. IDF, Καμασούτρα. Είπα λίγο να ξεκινήσω με 90's.
0: Γιατί έτσι?
2: Έτσι, έχω αυτό το mood. Άκου εδώ, και από την Ελληνική.
0: Παπίλα. Γεια σας, γεια σας!
2: Γεια σας! Ελίνα Παπίλα, αυτό το τραγούδι μου βγάζει χωρίς παιδιά. Όταν ο Αντώνης εσύ το έπεφτε.
0: Έχω να τα ακούσω από τότε.
2: Από το 98.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Α, καλά. Μιλάμε τώρα.
2: Πού σε πήγα, Ελίνα.
0: Και τέτοια.
2: 7 ώρα το πρωί.
0: Χωρίς κινητά πουθενά.
2: Να σε ψάχνει μάνα.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι που μου έχει συμβεί.
2: Πες μικονιάτισα.
0: Μικονιάτισα γιατί?
2: Κολλάμε το τραγούδι.
0: Λοιπόν, εχθές είχα πάει σε ένα φεστιβάλ, στον Καστρόσοφ τέλος πάντων.
2: Okay.
0: Λοιπόν, η θύη μου τώρα εκεί, καταλαβαίνεις. Και έπεσα. Έπεσα.
2: Τι εννοείς έπεσα?
0: Έπεσα.
2: Έπεσα.
0: Έπεσα. Αλλά μιλάμε τώρα πιρουέτα, θεαματικά, όχι έπεσα.
2: Πλέον. Αχ, δεν το έχουμε σε βίντεο.
0: Έχει όλο μου το. Αν ήταν
2: προς. Καπάκια μου, καλέ.
0: Θα σου πω κάτι. Έχω χτυπήσει αρκετά. Αρκετά.
2: Α, γι' αυτό κουτσέλι.
0: Ήταν τρελό το χτύπημα. Την έχω φάει πολύ καλά, δηλαδή.
2: Πώς έπεσες?
0: Έπεσα, μπερδεύτηκα κάπως. Δεν ξέρω. Ήρθε ένας κύριος να μου μιλήσει.
2: Αυτός
0: θέλει. Ο δε φταίει, μωρέ, πολύ γλυκούλης. Τώρα, δεν έφυγε εκείνος, έφευγα εγώ. Τέλος πάντων, έπεσα πάνω σε ένα μπάνερ. Και από αυτό το μπάνερ μετά έπεσα σε δεύτερο μπάνερ. Δεν σταμάταγε. Δεν σταμάταγε. Ο Αντώνης μου λέει, έβλεπα τα μπάνερ να κουνιούνται. Αλλά δεν κατάλαβα τι ήθελα από πίσω. Αποτέλεσμα, το έχω φάει πάρα πολύ καλά πίσω. Πού, θα σου πω κάτι.
2: Ελά, εγώ που γελάω.
0: Πόσα φέρνει. Ναι, ντροπή σου που γελά. Εγώ είμαι πονεμένη. Λοιπόν, αν αυτό το χτύπημα ήταν λίγο πιο πάνω, θα ήταν καταστροφικό.
2: Τόσο πολύ.
0: Και λέω σε ένα δευτερόλεπτο ότι μπορεί να πάθει.
2: Δηλαδή, ήταν αυτό που λέμε γοφό, γριά, έπεσε.
0: Εδώ. Περίγραψε το, εδώ. Εδώ.
2: Εκεί που θέλετε.
0: Αλλά μαξιλάρι όμω. Βρήκε μαξιλάρι.
2: Στα μαλακά μόρια. Άρα για Καμασούτρα σήμερα.
0: Και πάει και βάζει Καμασούτρα ο άλλος. Και δεν μπορώ να καθίσω. Κάθομαι μονόπατα, γέρνω προς τα αριστερά. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ναι. Μάτι, ε.
2: Μασαζάκι δεν σου κάνει το αγόρι?
0: Πήγα το πρωί, έκανα μια θεραπεία σε ψυχοθεραπευτή.
2: Α, τόσο πολύ.
0: Ναι, και αύριο πάω στο ορθοπαιδικό.
2: Ξέρεις τώρα αυτό έχει μαύρο μόλοπα?
0: Είναι όλο.
2: Όλο, ε.
0: Όλα τα χρώματα σκούρα.
2: Συγγνώμη, έπεσες και από ύψος ή απλά επειδή έπεσες στο μπάνερ?
0: Τώρα που το σκέφτομαι, καταρχάς ντροπή, με είδε κόσμος να
2: πέφτει.
0: Έφυγα σφαίρα. Μου λέει τους διασώζεις. Φωνάζει είναι μια κυρία. Τους διασώζεις.
2: Εκεί που είναι φεύγεις. Εκεί λες καλύτερα να με πάρουνε πέντε άγγελοι. Συγγνώμη. Γιατί βλέπουμε οικογενειακές ιστορίες.
0: Σε Γιάννη, ζαλίστηκα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Ευχόμαστε να είσαστε καλά, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Αυτά είναι τα δικά μου τα νέα. Αν το δεις, θα με λυπηθείς, αλλά δεν μπορώ να το δείξω.
2: Σε καταλαβαίνω, είμαστε πλέον έχουμε μπει σε αυτή τη δεκαετία, εγώ και εσύ, που το χτύπημα.
0: Ή από πέσιμο, ή. Ναι.
2: Είναι πολύ σοβαρό. Όχι, το καταλαβαίνω. Γιατί και εγώ το καλοκαίρι.
0: Γελάς όμως, γιατί κοροϊδεύεις?
2: Είναι ωραίο να πέφτουν οι άλλοι. Μ' αρέσει. Και εγώ γελάω. Εμένα με έχει χωρίσει σχέση με την κοροϊδεύει επειδή έπεσε.
0: Γιατί?
2: Λοιπόν, είμαστε στη Μήλο. Εσύ ξέρεις το από Μήλο.
0: Ναι.
2: Όχι στο Παπάφραγκα, Δεν θυμάμαι το πια.
0: Τέλος πάντων.
2: Είναι μια παραλία που έχει μια μεγάλη κατεβασιά. Mm. Αλλά πας κανονικά μετά από διάφορα. Θέλει λίγο
0: προσοχή. Ζευγάρια, εσύ.
2: Ναι, ρε, θέλει λίγο προσοχή. Τώρα μιλάμε 22, 21. Mm. Τώρα, λοιπόν. Και ήταν πάρα πολύ χαρούμενη. Άξιζε οι διακοπές. Α, και τα λέει. Και χοροπήδαγε. Και τη λέω, μη χοροπηδάς. Στην κάτω.
0: Και φυγε.
2: Και πατάει. Γυρνάει το πόδι το κουτοπιέ. Και προσγειώνει με το κουτοπιέ. Πού είναι η ισορροπία? Περνάει η Μιτσούκο που φόραγε παντόφλα, φεύγει χαβαγιάνας. Βλέπω ξαφνικά δύο πόδια στο ανάποδα, στον αέρα. Και ένα κεφάλι να προσγειώνεται στην κατηφόρα και ένα βαρελάκι. Πόδι, κεφάλι. Πόδι, κεφάλι. Πόδι.
0: Δεν έτρεξες να βοηθήσεις, ρε.
2: Πού να προλάβω. Αρχικά παγώνεις. Είναι τα πρώτα δεύτερα που λες. Δεν γίνεται να πέφτει τόσο κόμικ, τόσο καρτούν ο άλλος.
0: Και τι έκανες?
2: Άρχισε και γέλαγα. Καθώς έτρεχα. Όπως να τρέχω τώρα ανάμεσα σε μια κατηφόρα με ομπρέλα ψυγιάκι, όλα φορτωμένα. Να τρέχω έτσι και λέω, είσαι κανένα. Και να ακούω την αρουγκά. Και με τα κλάματα. Φαγωμένη πλάτη, γόνατα, γρατσινιές, όλοι. Και εγώ, εντάξει, ήταν νευρικό, ήθελα να τη βοηθήσω εκεί, προσπαθούσε.
0: Όχι, δεν ήταν νευρικό, το γέλιο ήταν εσυστίας.
2: Ναι, ήταν αυτό, ξέρεις, ότι έσφυγγα τα χείλια, είχα, ξέρεις, σαν να κρατάγα κλανιά σε εκκλησία.
0: Καμάτα, μωρέ.
2: Ήμουνα κατακόκκινος, έκλαιγαν τα μάτια μου, δάκρυζα. Ένα καυγά, με το πρωινό έφυγε. Μάφτει και μου άφησε στην πίνα.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Μπαίνουμε στα μάξι χθες. Και τον έβλεπα ότι θέλει να γελάσει. Τον έβλεπα. Τέτοιος. Δεν τόλμαγε βέβαια να το κάνει, γιατί εκείνη την ώρα οι καπνοί έβγαιναν από όπου υπήρχε.
2: Εκείνη την ώρα σκέφτεται, λέει. Τρία παιδιά, δύο ακίνητα, ένα κατάστημα. Αξίζει να γελάω.
0: Περίμενε να δει αν γελάω. Και εμένα με πιάνουν τα κλάματα, γιατί πόναγα. Και κατάλαβε ότι δεν. Παρ' όλα αυτά γέλασε, να ξέρει. Του ξαναμίλησα πριν από μία ώρα.
2: Εντάξει. Εντάξει, από αγάπη. Και με την Κική τώρα, δηλαδή, όποτε χτυπάει, γελάω. Βοηθάω. Αλλά πιο, άμα τη δω ότι πάει πολύ mood, κλαίω, δεν γελάω. Το πνίγω. Το πνίγω. Άμα δω ότι γελάει, πάει, τελείωσε. Το γλεντέμα, το γλεντάμε.
0: Λοιπόν, είναι 5 και 10, είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Σας καλωσορίζουμε στο απογευματινό σφαίρα 102.2. Θανάσης Πασάς.
2: Έλληνα Παπιλά, χτυπημένη.
0: Ο Γιάννης Οσμπούνιας είναι στη ρύθμιση του ήχου και όλοι εσείς στο Viber 693-610-1022. Λοιπόν, τι έγινε, τι μας έκανε το Voice το Σάββατο το βράδυ.
2: Αισθάνομαι. Ναι, τώρα.
0: Ναι, και εγώ το είδα όλο.
2: Είναι ένα μικρό στιγμιότυπο, γιατί εντάξει είχε και μπάλες, sorry, okay.
0: Ναι, ναι.
2: Τρομερό αυτό.
0: Φοβερό το αφιέρωμα.
2: Και το κάνα και πολύ κοντά στην πώς το λέμε τώρα, παιδί.
0: Στο θάνατο.
2: Στο,
0: ναι.
2: Θάνατο, στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τέλος πάντων. Στην αποχώρηση, εγώ ήθελα να πω.
0: Ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων. Δεν μου άρεσε και θα σου πω γιατί δεν μου άρεσε. Γιατί συντοπίσα κάτι. Τα τραγούδια του Γιώργου, τραγουδία του μόνο από τον Γιώργο.
0: Καλά, ναι, αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι.
2: Όχι, ήταν πολύ ωραίο το αφιέρωμα. Και πολύ ωραίο, μου άρεσαν και οι φίλοι του. Απλά σου λέει, παιδί μου, το δικό μου το αυτή είναι τόσο δύσκολα τελικά τα τραγούδια του Μαζονάκη, επειδή ήταν βιωματικά, που δεν με ακούγονται καθόλου ίδια πλέον χωρίς το Μαζονάκη.
0: Ναι, δεν μπορείς να τα ακούσεις από άλλον εύκολα.
2: Ναι, κάπου μου χτυπάγαν. Μόνο ο Διονυσίου κάπως με έφερε κοντά.
0: Ναι. Εγώ θέλω να σας πω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που εγώ αισθάνθηκα σαν να τον αποχαιρετήσαμε το Σάββατο τελικά. Δηλαδή, σαν να έγινε το τελειωτικό καλό ταξίδι Γιώργο Μαζονάκη. Έτσι αισθάνθηκα και κρατιόμουν μέχρι που βγήκε η Πάολα. Εκεί, παιδιά, έκλαιγα, δεν μπορούσα να σταματήσω. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι πολύ υποτιμημένο τραγούδι.
2: Είναι κομματάρα, εγώ δεν το είχα ακούσει αυτό.
0: Είναι ένα τραγούδι που γράψε ο Πάριος, γιατί ένας φίλος του Μαζονάκη του είχε πει ότι ο Μαζονάκης θέλει να του γράψει ένα τραγούδι. Ήθελε ο Μαζονάκης ένα τραγούδι για τον Πάριο. Και του λέει ο Πάριος, εντάξει, θα του γράψω ένα. Του γράφει ο Πάριος αυτό το τραγούδι και το ξεχνάει ο Μαζονάκης. Και λέει ο Πάριος, αφού δεν με πήρε ποτέ, θα το πω εγώ στον άλμπουμ μου. Και το βάζει ο Πάριος στο άλμπουμ. Και λέει ο Μαζονάκης μετά από καιρό, μετά από χρόνια, θέλω να το πω αυτό το τραγούδι. Και του λέω ο Πάριος, μα για σένα γράφτηκε. Και έτσι το είπε το 15 ξανά ο Μαζονάκης. Το 15 δεν θυμάμαι πότε το είπε. Μπορεί να κάνω και λάθος ημερομηνία. Αλλά θέλω να πω ότι η ιστορία είναι φοβερή. Το τραγούδι είναι σαν να περιγράφει το Γιώργο Μαζονάκη στο 100%.
2: Εγώ νόμιζα ότι το γράψανε. Εντάξει, είναι φτωχές οι γνώσεις μου στα ελληνικά τραγούδια, το έχω ξαναπεί αυτό. Αν και προσπαθώ να τις διεθνήσω πλέον, όσο μεγαλώνω. Ποιο είναι το πρόβλημά μου όμως? Ότι δεν το ήξερα αυτό το τραγούδι. Και εγώ λέω.
0: Πάρα πολλοί κόσμοι, παιδιά.
2: Και λέω, γράψαν τραγούδι, ναι, για την περίσταση.
0: Πάρα πολλοί κόσμοι.
2: Γιατί λέω, είναι πάνω του αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι που εμένα με συγκλονίζει και δεν ξέρω, κάθε τόσο θα ήθελα έτσι να το βάζουμε, να το ακούμε αυτό το τραγούδι.
2: Ένα μήνα πλέον, έτσι. Δηλαδή έχει φύγει ένα μήνα και είναι σαν να έφυγε χθες, παιδιά, ο Γιώργος.
0: Καλά, δεν έχει συμπληρώσει μήνα. μήνας νομίζω.
2: Νομίζω κλείνει την Τετάρτη μήνα.
0: Και είναι και μια υπόθεση που όσο προσπαθούμε να την καταλάβουμε και να βγουν τα στοιχεία, τόσο πιο σκοτεινή είναι οι δρόμοι που έρχονται.
2: Κοίτα, τώρα, επειδή θέλω, δεν ήθελα να το πω γιατί θα κάνεις ένα αφιέρωση, απλά μου δίνεις τώρα το πάτημα ένα μικρό. Άκουγα τώρα κάποια στοιχεία σε κάποιες εκπομπές τελευταία, κάτι μηνύματα, κάτι εξετάσεις, ό,τι έχεις φόβο μέσα σου και ανασφάλεια. Θέλω να πω ότι υπάρχει ατομική ευθύνη, σίγουρα, και όχι μόνο στο γιο μας, και σε εμάς και σε όλους μας, αλλά πραγματικά όλη η ευθύνη για μένα είναι, είναι στο κέντρο, είναι στην ελεκτική αρχή. Δεν γίνεται αυτό το γιατρείο, αυτοί οι γιατροί να λειτουργούσαν 20-25 χρόνια και να μην τους είχαν κλείσει.
0: Εντάξει, δηλαδή, δεν είμαστε ούτε ο Ευαγγελάτης του Κουσουλός, είμαστε το Απογευματινό Σφαίρα 102.2 και πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι.
2: Πάμε, εντάξει,
0: που εμένα με συγκλώνει σε παιδιά. Η Πάολα πραγματικά ήταν ανατριχιαστική στο Voice. Γιώργος Μαζωνάκης στον Σφαίρα 102.2 και ποτέ.

0: ματινό Σφαίρα 102.2. Μπείτε στο Instagram του Σφαίρα και δείτε το βίντεο που ανέβηκε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Έλα,
0: όχι, όχι.
1: Καλό ήταν.
0: Γελούσα πάρα πολύ.
1: Εντάξει, το έχει Αργυρό λοιπόν.
0: Όχι, γελούσα με σένα, δεν Θανάση. Πρέπει, μην το χάσετε αυτό το βίντεο, παιδιά. Ακούστε με λίγο. Υπάρχει και στο TikTok του Σφαίρα. Όπου και να μπείτε θα το βρείτε.
1: Αθλοπαιδείες με τον Κωνσταντίνο.
0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γυμνάζεται μαζί με τον Θανάση.
1: Ναι, αλλά.
0: Μην το χάσετε τώρα αυτό. Είναι κρίμα.
1: Ναι, στη social ομάδα όμως του Αργυρού να με ανεβάσει και εμένα. Μήπως πάει επιτέλους 100.000 και παίρνω κανένα σκουπάκι μετά χορηγικό. Γιατί άλλοι καλύτεροι influencer είναι από μένα.

0: Είμαι ακόμα στους 62, γιατί με τιμωρείτε έτσι?
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε σένα που γιορτάζει σήμερα, που είναι ο Ερμογέννης, η Χαριτίνη, Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, πάλι Πανελληνία ημέρα σχολικού αθλητισμού. Σου πατή από αυτή την Παρασκευή.
2: Τι γιορτάζουν γενικά.
1: Πριν από δύο Παρασκευές, η πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου, καθιερώθηκε με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας ως Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Άρα σήμερα.
2: Μάλιστα.
1: Στο δικό μας το δημοτικό της Ιωάννας, το γιόρτασαν δύο εβδομάδες πριν.
2: Εντάξει.
1: Παρασκευή.
2: Τότε γουστάρα.
1: Λοιπόν. Παρασκευή, πριν από δύο Παρασκευές. Λοιπόν, δεν πήγανε μετσάτες στο σχολείο. Ήταν ενημερωμένα τα παιδιά και οι γονείς ότι δεν θα έρθουν μετσάτες στα παιδιά στο σχολείο. Mm-hmm. Θα φέρουν mm-hmm. μόνο το κολατσιό τους και αυτά. Mm-hmm.
2: Και το κολάν τους.
1: Την επόμενη Παρασκευή, αυτή που μας πέρασε δηλαδή, έλειπα εγώ το πρωί και την πήγε ο αδερφός της την Ιωάννα στο σχολείο. Και με παίρνει δασκάλα τηλέφωνο μια παρά και μου λέει: το παιδί έχει έρθει χωρίς τσάντα. Γιατί το παιδί νομίζει ότι κάθε Παρασκευή δεν έχει σχολείο. Σου λέει: κάθε Παρασκευή κάτι γιορτάζουν.
2: Συγγνώμη. Αυτό το γαϊδούρι. Αυτό το γαϊδούρι.
1: Και με τον παίρνω, του λέω: καλά, γιατί πήγε το παιδί χωρίς τσάντα? Μου λέει: μου είπε ότι δεν έχει. Λέω: τι σου, δηλαδή, μα σου λέει.
2: Σου είπε το τρίχρονο, ρε. Και εσύ το πίστεψε. Τι είσαι, μάρτυρας είσαι σε ελληνικό δικαστήριο, ρε. Με την πλάτα, με κλειστά τα μάτια μας.
1: Λοιπόν, τι άλλο σήμερα έχει γίνει, για να δω.
2: Πολλά
1: να
2: έχουν γίνει σήμερα.
1: Εσύ Σαββατοκύριακο τι έκανες? Εγώ γενικά, γιατί εξαφανίσεις σε weekend εσύ?
2: Δούλευα το Σαββατοκύριακο.
1: Τι εννοείς δούλευες?
2: Δούλευα. Μου κάνεις.
1: Ναι, πολύ.
2: Το Σάββατο είχαμε το event της.
1: Α, ναι, το είδαν, ναι.
2: Ναι, ήμουν εκεί, οπότε δουλεύαμε. Εντάξει, celebrity style.
1: Ο Θανάσης δουλεύω πολύ.
2: Δουλεύω πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, εντάξει, σε κάποια φάση εκεί.
1: Κουράστηκε.
2: Κάνουμε ένα small talk με τον Βασάλο, κάνα μισάρο και του λέω: μα κουράστηκα γιατί καθόμασταν. Και μου λέει: έχει ζήκιο. Μετά έρθει και ο Φίπστερ και πω, λέω, παιδιά.
1: Πολύ δουλειά.
2: Πολύ κουράστηκα.
1: Πολύ δουλειά.
2: Πρέσει, άκου, το ανεβάσανε story, γι' αυτό θα το πω. Μιλάμε επικίνδυνα άσχετο αυτό ο Φίλιππο, ο Φίπστερ. Επικίνδυνα άσχετο.
1: Ο Φίλιππο είναι άσχετο.
2: Θα σου πω γιατί είναι άσχετο.
1: Ναι, ναι.
2: Τον φωνάξανε εκεί τον άνθρωπο στο event Allwin X Racing.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, δεν τα πολύ γνωρίζει, δεν τα ξέρει το παιδί. Τον βάζουν σε ένα αυτοκίνητο να κάνει γρήγορο γύρο και τα λοιπά, fast lap λέγονται, με τον Κίμι Χάκινεν. Ο Κίμι Χάκινεν, επαγγελματίας οδηγός τώρα. Ο Κίμι Χάκινεν,
1: πάλι. Σαν να την Κίμι της Εύβοιας, δηλαδή.
2: Σταμάτα και εσύ, Μωριά. Κοίτα τα τύπα λεωτές στο Σουμπάκι. Έχει σηκώσει δύο πρωταθλήματα. Δεν έκανε ο γιο και ο γιο.
1: Πρωταθλήματα σε ποιο άθλημα?
2: Εφένα, Φόρμουλα 1. Μιλάμε Νάιτ, Κίμι Χάκινεν, πολύ τρελό, Φιλανδό και τα λοιπά. Τον είχα φέρει τον άνθρωπο εκεί, μιλάγε. Έκανε και μια συνέδριο, μα μίλησε, παρουσίασε διάφορα. Και μπαίνει μέσα ο Βασάλος, μπήκα και άλλη, μπήκε και τσιμτσιλή. Μπαίνει και ο Φίπστερ. Και η γυναίκα του λέει: επαγγελματίας οδηγός εσείς? Το ξέρετε?
1: Άμα δεν ξέρει.
2: Το ξέρετε να το πάτε. Για λέγω άνθρωπος, τι να πει, τι να του φέρνω τα βιογραφικά του.
1: Μη φωνάζει. Έλα μου, άμα δεν ξέρει, καλά έκανε και ερώτησε.
2: Αυτό ήταν το Σάββατό μου. Πάρα πολύ κουραστικό. Μετά Κυριακή είχα ένα meeting για μια εκπομπή που ετοιμάζω 4 χρόνια.
1: Είναι πολύ
2: δημοσιογραφική έρευνα.
1: Ναι, το μάθαινε, το καταλάβω.
2: Κουραζόμαστε. Και μετά έπρεπε να κάνω meet and greet, δηλαδή grill, να ψήσουμε, γιατί είχε Εθνική Ελλάδος.
1: Α, ναι, η οποία δεν κέρδισε.
2: 0-0, κέρδισε.
1: Ναι. Κάτι έκανε.
2: Νίκη είναι αυτή.
1: Κάτι έπαθε η Εθνική στο 90 και φώναζε ο γιος μου.
2: Τι έπαθε η Εθνική στο
1: 90? Κάτι, τη βάλανε γκολ στο 90-95.
2: Όχι, πολύ νωρίς έγινε. Αυτό στο 10.
1: Όχι χθες. Ναι, τέλος πάντων.
2: Μήπως έβλεπε κάτι
1: ο Θάνος λέει, πες του, μην κοροϊδεύει και από πάνω. Μίκα Χάνικεν λέγεται ο άνθρωπος. Άκου Κίμι. Τι Κίμι, ρε Θανάση. Ούτε πώς λέγεται.
2: Μίκα, ναι, ο Μίκα. Το μπερδέψα, sorry, με τον Κίμι Ραϊκόνεν. Θανό,
1: είναι που μας κοροϊδεύει και όλος και μας το παίζει και ιστορία.
2: Το μπερδέψα, Κίμι Ραϊκόνεν.
1: Μην μιλάς μου.
2: Μίκα, έχει.
1: Είναι σαν να πω εγώ τον Αργυρό Βασίλη. Άσε μα.
2: Σιγά, το θέμα να ακουγεί το επώνυμο. Χάκινε, το είπαμε.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: πέρα.
1: Αλμάντο, τι κάνεις? Θέλω να αλλάξουμε το όνομά σου. Θέλω από εδώ και πέρα να σε λένε Μπάμπι.
2: Μπάμπι, λοιπόν.
1: Μπάμπι!
2: Έλα, εδώ είμαι.
1: Έλα, τι γίνεται, καλά.
2: Όλα καλά. Πες μου εσύ.
1: Θέλω να μου πεις ένα ωραίο ανέκδοτο.
2: Ναι, οκ. Okay. Τι λέει ένα σύννεφο όταν χαιρετάει ένα άλλο? Σωρείτε, βρέχει να περάσει. Κάπως έτσι.
1: Δεν το κατάλαβα καθόλου.
3: Φλακία ήταν.
1: Δεν πέσανε άλλο για να μείνουμε με αυτή την εντύπωση ότι λες φλακίες.
2: Για να δεις. Κάτσε να δούμε τι να βάλουμε τώρα. Πες μου.
3: Τι να σου πει, εσύ πες μας.
2: Μήπως θες να μου πεις πώς νιώθεις όταν κάποια δεν σου απαντάει? Τι σε δυσκολεύει εκεί?
1: Τρελάθηκε ο Μπάμπι, μου λέει μόνο του.
4: Από τότε που τον είπες Μπάμπι, έχει χαζέψει.
1: Μπάμπι, μήπως σε δημιούργησε ψυχολογικά?
2: Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Τώρα μεταξύ μας δεν ακούγεται και τόσο ωραίο Μήτρο τώρα τον Μπάμπι. Δηλαδή.
3: Το μετάνιωσε!
1: Άκου, μου αρέσει να σε φωνάζω έτσι όπως θα είσαι ευτυχισμένος εσύ.
3: Είναι ελληνικό
2: νομίζω. Ναι, χαρά είμαι, δεν σου το φωνάζω έτσι.
1: Πώς θες να σε λέω, πάρ' το απόφαση.
2: Ρε Μπάμπι, ωραία. Θα σου πω όμως κάτι. Θέλω απλά να την τελειώσουμε αυτή την κουβέντα με το να μου πεις πώς νιώθεις που σε αφήνει κάποια έτσι ενώ σου αρέσει τόσο πολύ. Πες μου, πώς νιώθεις? Τι σε δυσκολεύει?
1: Θα να αποφασίσουμε λίγο το όνομά σου, σε παρακαλώ. Τελειωτικά. Ένα λες Μπάμπι, μου παίξει τρελαθή.
2: Σταμάτα, άκου τώρα τα σου.
1: Σταμάτα,
2: παρακαλώ.
1: Ο αδερφός μου.
2: Σταμάτα. Σταμάτα. Δεν έχει ούτε το όνομα Μπάμπι ούτε τίποτα. Ξέχα του Μπάμπι. Ό,τι θες κάλεσε.
3: Ό,τι θες.
2: Δεν υπάρχει θέμα. Πες μου τι θες να σου πω. Τι σε δυσκολεύει τώρα?
1: Λοιπόν, άκουσε με, θα σε λέω Γιάννη σήμερα.
2: Γιάννης.
1: Ωραία, για να τον απαντάς. Γιάννη!
2: Έλα εδώ, πες.
4: Γρηγόρη!
2: Γρηγόρη, πες.
1: Γιάννης ή Μπάμπης?
2: Γιάννης.
1: Μπάμπη θα σε φωνάζω.
2: Έγινε Μπάμπη.
1: Ό,τι θες.
5: 6 με 8 9 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακ. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
8: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71, με τηλέφωνο 2610-224445, σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
13: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λενόρ αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Φίνις ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Ζεύα Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Τένα και Λιμπρές σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
14: Στο Σουρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σουρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 69 82 12 56 01.
15: Το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα δελισακούλα και εσύ είσαι
0: στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000 και στο αναστασόπ.gr.
15: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
16: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
17: Σφαίρα 96,6.

0: μαζί. Παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Τι λέει εδώ η Μαριάνθη? Γεια σου, πολλά φιλάκια στη Μαριάνθη, στην Καλλιόπη, στην Εμιλία. Ο άγνωστος unknown, ο Σπύρος. Και ο Σπύρος έχει στείλει το όνομα Μίκα Χάκινερ.
2: Εντάξει ρε παιδιά, κάναμε ένα λάθος πάνω. Είχα τόσα στο μυαλό μου από την ιστορία και μπερδέθηκα και εγώ από τον ειρμό το να κοροϊδέψω το Βίκτορ.
1: Θέλω να σας πω ότι την Παρασκευή θα είμαστε με την Κατερίνα Λιόλιου, εγώ και ο Θανάσης.
2: Ωραία χάμος.
1: Την Παρασκευή αυτή από τις 5 έως τις 8 το βράδυ, το απογευματινό Σφαίρα 102.2 σε πάει σε ένα exclusive pre-listening event. Θα ακούσουμε πρώτη, πριν από όλους, τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου, λίγο πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία, με είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά η Κατερίνα Λιόλιου εκεί να μας περιμένει όλους. Μια μοναδική ευκαιρία να τη γνωρίσουμε από κοντά, να τη γνωρίσεις από κοντά, να ζεις μαζί της την πρώτη ακρόαση του νέου της άλμπουμ. Θα στείλεις πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 693-610-1022. Γράφεις Λιόλιου κενό και ονοματεπώνυμο και θα κερδίσεις πρόσκληση. Κορυφαία μουσική εμπειρία με την Κατερίνα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Άντε, πάμε.
1: Το λάθος παιχνίδι.
0: Το λάθος παιχνίδι.
1: Να βρω τις ερωτήσεις γιατί τις έχω. Τις έχω. Λοιπόν, τι να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσουμε με ούζου, ρολογάκι. 2-11-700-79-31. Δυνάμωσε το τηλέφωνο, δεν το ακούμε. Δεν ακούει ο άνθρωπος. Τι να σου πω ρε παιδί μου, με το κινητό σου κάθεσαι και παίζεις.
2: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, 2-11-700-79-31, ούζου.gr, ένα ενωμένο e-shop με γυναικεία και ανδρικά ρολόγια, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου σε μοναδικά σχέδια και από εμάς με πολύ αγάπη ένα ωραίο ρολόι. Παρακαλώ.
2: Ναι, λέγεται.
1: Πώς σε λένε?
3: Λένε Ευαγγελία.
1: Ευαγγελία μου, δεν ακούγεσαι καλά.
3: Μισό λεπτό.
2: Mm-hmm. Για κλειστά όλα, ρε Ευαγγελία.
3: Καλύτερα, είμαι λίγο κρυωμένη.
1: Περαστικά όλος ο κόσμος καλέ. Όλος ο κόσμος είναι με συνάχη, λαιμό και τέτοια.
2: Αφού έκανε κατηφόρα ο καιρός, τώρα καλοκαίρι και Παρασκευή.
1: Και με την παραμικρή κατηφόρα αρρωσταίνουμε, ρε Θανάση.
2: Πλέον δεν έχουμε αντισώματα. Δεν έχουμε υπομονή για τίποτα γι' αυτό.
3: Είναι και η κούραση, είναι όλα μαζί.
1: Είσαι κουρασμένη.
3: Δόξα τω Θεώ, αρκετά.
1: Λοιπόν, καλή ξεκούραση να σε ευχηθούμε.
3: Να
1: καθίσεις να ξεκουραστείς. 5 ερωτήσεις. Πρέπει να δώσεις λάθος απαντήσεις. Αν απαντήσεις σωστά, χάνεις και ο χρόνος ξεκινάει αμέσως τώρα. Ποιο ζώο λέει γαβ?
3: Τίποτα.
1: Πόσα γράμματα έχει η λέξη λάθος?
3: 35.
1: Τι χρησιμοποιούμε για να κόψουμε το ψωμί?
3: Χέρια μας.
1: Όταν χιονίζει, κάνει ζέστη ή κρύο?
3: Ζέστη.
1: Τι φοράμε όταν κολυμπάμε?
3: Κουστούμι.
1: Μπράβο!
2: Μπράβο! Και για όσους τρέξετε να πείτε και με το χέρι κόβουμε το ψωμί, δεν είναι συνηθισμένο να ζούμε όλοι σε σπηλιά.
1: Προλαβαίνει. Προλαβαίνει. Ευαγγελία μου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλάκια. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σε λίγο έχουμε και άλλο παιχνίδι για Pizza Fan πακέτο κόμπο. Όλα αυτά εδώ στον Σφαίρα 102.2 προς το παρόν. Άννα Βύση και προτιμώ εδώ αμέσως τώρα και ερχόμαστε σε λίγο διότι έχουμε και την απαγγελία μας. Έχουμε και τις μαγειρικές μας. Τα έχουμε όλα. Η σκαλέτα θα τηρηθεί στο 100%.
2: Ο χαμός.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία τη Άννα Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
3: Πάρτο!
1: Πολύ ωραία! Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει, πολύ καλό.
2: Θα το ξαναπάμε, πείτε πως δεν έγινε ποτέ, εντάξει. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
4: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
3: Ένας πεθάνει.
1: Καταπληκτικό.
3: Όχι τέτοια ώρα.
2: Έλεγα τι. Εμένα μου φάνηκε
5: ότι δεν παίζει, χάλασε το πράγμα.
1: Καταπληκτικό, Παναγία.
3: Προστάτευσε, το σκέφτηκες, δεν φίλε.
1: Ρε μπούφο. We'll be back.
0: Πρωινό Σφαίρα.
6: Σφαίρα FM. Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
7: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450 026.
8: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622.
9: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
10: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
14: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
15: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
16: Τι γίνεται όταν μαζευόμαστε για φαγητό στο Πατρικό? Κόλαση. Βγάλε από τον μπουφετοτάδε. Ο μικρός να κάτσει σε καρέκλα, δεν θα φάνε το μαρό στο σαλόνι. Τι την κάναμε τόσο μεγάλη την τραπεζαρία? Πότε θα μας κάνεις κι εσύ? Κόλαση, όπως είπα. Από αυτές που θέλεις να επιστρέφεις.
17: More Design. Πολλά περισσότερα από μία τραπεζαρία. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
0: Σφαίρα 96,6.

0: με λίγα λόγια. Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, στον Σφαίρα 102.2. Γεια σου, Νίκο, ο οποίος μας στέλνει από Μαϊάμι. Δες λίγο στο Viber τι βίντεο μας έστειλε τώρα από το Μαϊάμι ο Νίκος.
1: Μιάμι, Μπέτ.
0: Τι ωραία. Μιάμι. Τι ωραία. Κυματάκι έχετε όμως, ε. Δεν είναι και λαδιά.
1: Δεν μου ανοίγει.
0: Το Viber.
1: Δεν μου ανοίγει εμένα.
0: Γιατί?
1: Δεν μου ανοίγει, τι να σου κάνω τώρα, μανίτσα μου.
0: Δεν σου ανοίγει το Viber ή το βίντεο του Νίκου?
1: Δεν μου ανοίγει το βίντεο.
0: Λοιπόν, η Ελένη, πολλά φιλιά με χαμόγελο και αισιοδοξία, Ελένη μου. Η Ιωάννα, πάρτε μας τηλέφωνο. Γιατί να πάρουμε τηλέφωνο, έγινε κάτι, συνέβη κάτι στην Ιωάννα?
1: Η Ιωάννα, ποια είναι η κόρη σου, στέλνει το
0: Viber? Όχι, καλέ, στέλνει μήνυμα. Δεν είναι η κόρη μου. Η κόρη μου δεν έχει κινητό, ρε, σαν 5 χρονών. Λοιπόν.
1: Καλά, ακόμα, τσίλερ, σε μια, την επόμενη γενιά
0: καλά, θα έχουμε τα δύο. Έμαθα ότι παιδιά Δευτέρα και Τρίτη Δημοτικού έχουν κινητό. Εντάξει, έχω μεγαλύτερα παιδιά που στο γυμνάσιο πήραν κινητό. Η κόρη μου λέει τι γυμνασίου, νομίζω, καλοκαίρι προς Τρίτη. Λοιπόν, έμαθα όμως παιδιά για Δευτέρα, Δευτέρα Δημοτικού. Μιλάμε τώρα παιδιά που πήραν από 1,5 χρόνο, ήταν νήπιο.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Η τεχνολογία προχωράει, οπότε είναι η γενιά που γίνεται με στην τεχνολογία. Πρέπει να το δεχτούμε λίγο αυτό.
0: Ναι, αλλά να παίρνουν και στο σχολείο κινητό.
1: Στην αρχή ήμουν και εγώ εναντίον και λέω ρε παιδιά, τα παιδιά χαζεύουν στις οθόνες. Νομίζω όχι πλέον.
0: Θανάση, δεν λέμε το ίδιο πράγμα.
1: Το ίδιο λέμε.
0: Ένα παιδάκι 7 χρονών να παίρνει στο σχολείο το κινητό του τηλέφωνο, συγγνώμη, πείτε με, απόλυτη, πείτε με ό,τι θέλετε, δεν συμφωνώ καθόλου.
1: Είναι η, απόλυτη, είναι η επόμενη μέρα όμως.
0: Ποια είναι η επόμενη μέρα, 7 χρονών παιδί να παίρνει κινητό μαζί του? Για να το βρει μαμά του. Στο σχολείο είναι, πού να.
1: Όχι, για να μπαίνει στις εφαρμογές του.
0: Έλα, μωρέ, στο σχολείο.
1: Υπάρχει ολόκληρο industry, μωρέ, πίσω από τόσο μικρά παιδιά.
0: Είναι τρομερό, παιδιά. Εγώ σου καρίστηκα να το άκουσα αυτό.
1: Πάντως, εμείς είμαστε στη γενιά, ρε παιδί μου, που περιμένουμε την πεντέμερη για δύο λόγους.
0: Την πενταήμερη.
1: Την πενταήμερη την περιμέναμε για δύο.
0: Πού είχες πάει πενταήμερη εσύ?
1: Για να απομονωθούμε.
0: Όχι, σε ποια πόλη?
1: Α, εντάξει, ντρέπομαι να το πω. Αλλά ήμασταν πολύ δυνατό 15 μελές.
0: Παιδί μου, σε πού πήγατε πέντε? Εμείς πήγαμε Ρόδο, εσείς πού πήγατε?
1: Ποια Ρόδο, ρε, αυτά είναι για εσάς τους λιμούτσιδες.
0: Ναι, θα μου πεις πού πήγατε.
1: Λονδίνο.
0: Σιγάρι θα να.
1: Λονδίνο.
0: Λονδίνο πήγατε.
1: Sorry. Ταμεία 15 μελούς ανάς πασά.
0: Κατάλαβα.
1: Πρόεδρο Αλέξη Αϊνά. Λονδινάρα.
0: Τι κάνετε στο Λονδίνο?
1: Καλά, τώρα μιλάμε. Εντύπωση αρχικά. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Άξα, μιλάμε αλυσμόνητα. 4 ημέρες βολτάραμε το δεύτερο ομίλιο Νέα Σμύρνη.
0: Φαντάσου, τι θα πάθανε οι Λονδρέζοι. Πού ήρθαν αυτά?
1: Με σκουφάκια σκάγαμε παντού. Εδώ Νέα Σμύρνη, Rules, Ultras, Yeah, Panthers. Το ζούσαμε. Πήγαμε έξω από τις Παύλες, τι ρε, τι κοιτάρα.
0: Πώς δεν μας έλατε.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν.
1: Πάντως για δύο λόγους περιμένουμε την πεντέμερη.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για να απομονωθούμε και για να πάρουμε κινητό. Γιατί ήταν αναγκαίο κακό τότε ότι να έχουμε το παιδί να συνεννοούμαστε. Σε αυτή τη γενιά είμαστε. Οπότε το πρώτο μου κινητό ήρθε στα 18, το δεύτερο του αδερφού μου. Μου το ξαναπαίρνουν μετά την πεντέμερη. Λέει δεν έχει κινητό, με κραπέδι έτσι. Και μου το ξαναδώσα μετά στο πρώτο έτος. Δηλαδή, άρα κινητό δικό μου πήρα στα 20.
0: Αντιλαμβάνομαι το ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις γενιές.
1: Πάρα πολύ.
0: Και χάσμα. Το καταλαβαίνω. Το ότι ένα 7χρονο έχει κινητό στο σχολείο δεν έχει να κάνει με το ότι είναι άλλη γενιά.
1: Συγγνώμη, τα 7.
0: Έχει να κάνει με το ότι δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο κακό κάνεις στο παιδί.
1: Έχει ζήκο. Αλλά τα 7χρονα είναι ολόκληρο.
0: Δεν έχει να κάνει με τη γενιά, ρε παιδιά.
1: Συγγνώμη λίγο. Υπάρχει ολόκληρο industry, σου λέω. Τα 7χρονα κάνουν get ready with me πλέον. Έχουν δικές τους εφαρμογές. Έχουν δικό τους κοινό. Εμπορικά βγάζουν πλέον λεφτά από
0: 7 χρονών.
1: Το ξέρεις ότι υπάρχουν καλλιτικά για ανήλικα. Από τις γνωστές εταιρείες που είναι και καλά. Καλά για τα παιδιά. Άσε, Ελίνα.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το φυσικό αέριο Ελληνική Ενέργεια είναι παρέα μας εδώ καθημερινά. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό, έχει τις δικές του ανάγκες. Το φυσικό αέριο Ελληνική Ενέργεια έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr για να μάθεις περισσότερα.
1: Κανονίζει με εμάς τώρα και λέει θα έρθω Τρίτη και Τετάρτη και εσύ ακόμα να δεις άνθρωπο. Με το δουλευτερά ξέρεις ποιος έρχεται. Πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους, επαγγελματισμός.
0: 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Έχουμε πακετάκι κόμπο πίτσα φαν μαζί μας εδώ. Σε λίγα θα παίζουμε την απαγγελία του Θανάση.
1: Εγώ όμως τώρα θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αφιέρωση στην ανιψιά μου, τη Δάφνη που με ακούει από τη Νέα Υόρκη.
0: Γεια σου, Δάφνη.
1: Γεια σου, Δάφνη. Πολύ σημαντική ημερομηνία σήμερα. Όχι επειδή γεννήθηκε, επειδή ενηλικιώθηκε. 17 στα 18 πλέον το κορίτσι.
0: Όχι, δεν ενηλικιώθηκε.
1: Ενηλικιώθηκε πλέον.
0: Γίνεται 18 σήμερα.
1: Τελείωσε το λύκειο. Τελειώνει. Φέτος τελειώνει το λύκειο. Πήραμε αμάξι. Είμαστε
0: ναι,
1: ενήλικες.
0: Είναι 18.
1: Όχι.
0: Είναι 17.
1: Εντάξει, τώρα ναι, για 4 μήνες, 5.
0: Δεν έχει γενέθλια σήμερα.
1: Σήμερα έχει.
0: Άρα σε 12 μήνες ανηλικιώθη. Πόσο συνηθισμένε. Τι λέει.
1: Τελειώνει το σχολείο.
0: Παιδιά, τι λέει.
1: Σε 6 μήνες τελειώνει το σχολείο. Τελειώνει και η σχολή.
0: Ναι,
1: η σχολική
0: αγάπη,
1: ζωή.
0: Ενηλικιώνεται, ρωτά.
1: Οδηγάει. Άρα είναι ενήλικη. Έτσι γουστάρουμε.

0: λασμένα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και δεν είσαστε έτοιμοι για αυτό που σας είσαστε, γιατί πάμε τώρα κατευθείαν στην απαγγελία.
2: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
1: Πίτσα φαν πακέτο κόμπο. Πίτσα φαν, διότι θα πάρεις ένα πακέτο κόμπο υπέροχο, το οποίο μέσα έχει μία high protein πίτσα, μία protein σαλάτα και ένα tropical bites. Να σας πω λίγο για τα tropical bites.
3: Παρακαλώ.
1: Γιατί έχεις φάει το πρωτεϊνικό, είσαι κομπλέ και μετά θα βάσαι γλυκάκι. Είναι τραγανή ζύμη κράτς, βελούδινη κρέμα cheesecake, ανανάς, τραγανό μπισκότο λότους σε ένα μοναδικό συνδυασμό. Έτσι. Και αν θέλεις λίγο παραπάνω απόλαυση, θα δοκιμάζεις όλα αυτά με πλούσια μερέντα. Αυτό θα έρθει μπροστά σου.
3: Ωραίο.
1: Λοιπόν, 2-11-779-31, τηλεφωνήστε, βγείτε στον αέρα. Ποιος το... Εσύ το κάνεις αυτό?
3: Εγώ το κλείσα.
1: Για ποιο λόγο?
3: Sorry, εντάξει, το κλείνω. Εντάξει, έχεις δίκιο. Δεν μπορώ να μου χτυπάει το τηλέφωνο δίπλα στο κεφάλι μου συνέχεια. Κλείνω τον ήχο, εντάξει, οκ. Σκότωσέ με.
1: 2-11-779-31, τι γράφεις?
3: Τίποτα, κάτι, στέλνω μηνύματα. Και κλείνω κλείσει.
1: Λοιπόν, παρακαλώ, ποιο είναι?
4: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας, πώς σας λένε?
4: Σοφία.
1: Γεια σου, Σοφάκι, με το πιο ωραίο όνομα του πλανήτη. Έχει ψηφιστεί το πιο ωραίο όνομα, το όνομα Σοφία. Έτσι. Δεν έχει να κάνει την κόρη μου, έχει να κάνει ότι αντικειμενικά είναι το πιο ωραίο όνομα.
4: Αλλά είναι και η κόρη σου όμως.
1: Αντικειμενικά έχει ψηφιστεί. Εγώ δεν συμμετείχα.
3: Έτυχε.
1: Μα δεν συμμετείχα στην έρευνα.
3: Έτυχε, σου λέω έτσι.
1: Το είδα στον τίτλο, το πάτησα, λέω, κοίτα, σωστό είναι.
3: Κοίτα να δεις.
1: Δεν υπάρχει πιο ωραίο όνομα του Σοφία, υπάρχει?
3: Όχι.
4: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Ορίστε το κορίτσι. Εγώ τηλεφωνεί.
4: Τηλεφωνώ, είμαι στο δρόμο τώρα και γίνεται χαμό.
1: Πού έχει κίνηση, γιατί ήμουν Αθήνα από το πρωί. Για πες.
4: Πλατεία Καραϊσκάκη, δεν είμαστε έτσι. Πλατεία Καραϊσκάκη.
3: Χαρά στο κουράγιο σας.
1: Δεν οδηγείς εσύ.
4: Όχι, όχι,
1: άλλο οδηγεί. Εντάξει, δεν πειράζει.
5: Χαρά στο κουράγιο του.
1: Χαρά στο κουράγιο σας. Λοιπόν, θα πρέπει να ακούσεις τον Θανάση πολύ προσεκτικά τους στίχους που θα απαγγείλει και εσύ θα μας πεις τίτλο τραγουδιού. Πάμε?
4: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, Θανάση μου.
3: Πώς θα το πούμε σήμερα, κυρία?
1: Θα το πούμε όπως ο Νίκος Αβαγγελάτος.
3: Πρέπει να βάλω χέρι τσέπη.
1: Βάλε.
3: Αλλιώς δεν βάζω. Ναι, ξέρεις τι, έχει μια ωραία μαγιά.
1: Πάμε.
3: Δηλαδή θα του το πει, φύγει και άσε με να ζήσω τη ζωή μου πάλι. Δεν μπορώ να σ' αγαπήσω, κυρία μου, δεύτερη φορά. Και να θέλω να γυρίσω, κάτι δεν με αφήνει. Κάτι με κρατάει πίσω και όλο με πονά. Και ό,τι ζήσαμε παρέα, πρέπει τώρα να ξεχάσεις. Πιο καλά θα σε μακριά μου, πιο καλά κι εγώ.
1: Πάμε στο δώρο μας, 10.000. Για βες.
4: Οικονομόπουλος είναι.
3: Αχ.
1: Ποτέ δεν θα το βρίσκα.
3: Αυτό είναι το νέο.
1: Ή βάζεις λέξεις μόνο σου.
3: Όχι, δεν βάζω.
1: Ή δεν ξέρω, ρε Θανάση.
3: Δεν ξέρω, το κυρία μου ήταν για να κολλήσει ο Βαγγελάτος.
1: Δύσκολο, δύσκολο. Σοφάκι μου, φυλάκια.
4: Φυλάκια.
1: 2-11-779-31. Για δυνάμωσε λίγο.
3: Με το επόμενο τραγούδι να ξέρει.
1: Ναι.
3: Το επόμενο τραγούδι που παίζουμε είναι από τα αγαπημένα μου ελληνικά.
1: Από τα αγαπημένα σου.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Τρυπές.
3: Όχι, όχι, όχι. Α. Είναι λαϊκό.
1: Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
6: Δημήτρης από Γλυφάδα.
1: Δημήτρης από Γλυφάδα.
3: Όχι, Δημήτρη, ακούγεται αντιφωνία.
1: Δημήτρη, άκουσε με. Θανάση, θέλω να το πεις όπως η Αγγελική Νικολούλη.
3: Μετρά απόψε σημάδια του πόνου. Το τέλος για μας είναι ζήτημα χρόνου. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Ξυπνά στο μυαλό μου πολλές αναμνήσεις. Μα ξέρω ότι εσύ δεν θα γεννήσεις. Και καίγομαι. Και πάω να δώσω ένα τέρμα. Και λέω πως μίσος για σένα αισθάνομαι. Μα μόλις σε βλέπω μπροστά μου, χτυπάει σε τρελή καρδιά μου και χάνομαι, κυρίες και κύριοι.
1: Σωτήρι, δεν θέλω διάλειμμα. Πες μας.

0: Ηλιάδη.
1: Ποτέ, για κανένα λόγο, ποτέ. Γεια σου Δημήτρη μου, φιλάκια.
0: Γεια, καλό απόγευμα.
2: Κοίτα, εντάξει, πρώτη φορά έκανα Νικολούλη. Καλό. Χάνεται η εικόνα, ρε.
1: Ωραία, τελευταία γραμμή και κανόνες την πορεία σου και δεν κερδίσει άνθρωπος τώρα.
2: Εγώ βοηθάω, το τελευταίο είναι ραπ.
1: Ωραία, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
1: Γεια, πώς σε λένε?
3: Γιακούλα.
1: Πώς?
3: Κυριακούλα.
1: Σε φωνάζουν οι Κυριακοί.
3: Το κλασικό το κούλα.
2: Κυριακούλα, μου αρέσει το Κυριακούλα.
1: Πώς σε φωνάζουν όμως?
2: Τι είπε, Κυριακούλα.
3: Κυριακούλα έχω βαφτιστεί. Έτσι με βαφτίσει ο παπάς. Γιατί ήταν από τη γιαγιά τη Μανιάτισσα.
2: Μα πείτε τα που τα κάνουν κάτι Κυριακές κατοικικές. Κυριακούλα.
3: Έτσι, βέβαια. Δεν υπάρχει Αγία Κυριακούλα. Μόνο Αγία Κυριακή. Το Κυριακούλα είναι χαϊδευτικό. Αλλά η γιαγιά η Μανιάτισσα ήθελε το Κυριακούλα.
1: Εσύ όμως. Εσύ γιορτάζεις τον Ιούλιο, κανονικά όμως.
3: 7 Ιουλίου, κανονικά, ναι. Απλά και στην ταυτότητα Κυριακούλα είναι.
1: Λοιπόν, Κυριακούλα.
3: Δεν θέλω να ανταλλάξω.
1: Καλά κάνεις.
3: Καλά κάνεις. Με φωνάζαν.
2: Κυριακούλα, σου έσκασε ραπ κομμάτι.
1: Ραπ κομμάτι. Εντάξει.
3: Εντάξει. Κοίτα, γενικά ακούω πολύ ραδιόφωνο, σας ακούω. Οπότε πάνω κάτω.
2: Εντάξει, είναι εμπορικό, δεν αντέχει.
1: Δεν παίζουμε το τραγούδι αυτό εμείς.
2: Βράδυ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
3: Τόσο βράδυ.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε και θα το δεις. Λοιπόν, Θανάση, θέλω να το πεις σαν το Σάκη Ρουβά.
2: Με έχεις κράξει, με έχεις άψει. Γι' αυτό το mail, δυο καρπαζιές. Έχεις ασπράξει, δεν έχει βλάψει. Μα με έχεις βλάψει γι' αυτό.
1: Κάτσε να πει. Ακριβώς έχει ο θυμός. Κυριακούλα μου, τι έπαθες, κορίτσι μου. Θανάση, άκουσε με, δεν έπεσε η γραμμή. Άκουσε με. Μα την Παναγία. Βάλτε κανένα τραγούδι που να κερδίζει ο κόσμος το δώρο, παρακαλώ.
2: Το 12 ακριβώ.
1: Γεια, πώς σε λένε?
2: Ο Σμπούγιαντε.
1: Πώς?
4: Κωνσταντίνα από Πάτρα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνα. Τι κάνει η ωραία Πάτρα?
4: Καλά, είναι ωραία, δεν τη λες.
2: Μίλα της λίγο να το.
1: Γιατί?
4: Δεν μ' αρέσει.
1: Σπουδάζεις εκεί?
4: Όχι.
1: Μένεις?
4: Ναι, ναι, ζω εδώ και 30 χρόνια.
1: Και δεν σ' αρέσει?
4: Όχι.
1: Γιατί?
4: Είναι βαρετή,
1: ναι.
2: Τι να κάνει, δεν την έχει περπατήσει σε ένα απόγευμα.
1: Ένας φίλος μου λέει ότι δεν υπάρχει μέρος βαρετό. Έχει να κάνει με εσύ πώς το βλέπεις και πώς το ζεις το μέρος. Δεν ξέρω, δεν έχω ζήσει ποτέ εκεί. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν βρεις εσύ τρόπους να περνάς καλά, δεν έχει να κάνει με το μέρος. Αυτό θέλω να σου πω.
4: Σίγουρα.
1: Κατάλαβες τι λέω, ότι
4: σίγουρα,
1: δεν μπορεί να μην υπάρχουν επιλογές να περάσεις ωραία.
4: Ναι, υπάρχουν 2-3.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, είστε έτοιμοι?
4: Ναι, εγώ λοιπόν, Θανάση, μη μας πεθάνεις. Έβαλες τον προηγούμενο Βέρτη και σε μένα θα βάλεις.
2: Όχι, περίμενε. Σε σένα, εσύ ειδικά αυτό το τραγούδι.
1: Μη φωνάζεις, δεν θα σε ακούς μέχρι την Πάτρα. Από το ραδιόφωνο σε ακούω.
2: Εσύ ειδικά αυτό το τραγούδι πρέπει να το βρεις.
4: Εγώ ειδικά, για πάμε.
2: Γιατί άμα παίξεις το ρεφρέ, θα πεις του σου γαμώ το. Στο λέω τώρα.
4: Για πάμε.
1: Λοιπόν, θα το πεις. Όπως η Κατερίνα Λιόλιου.
2: Πώς το λέει Λιόλιου, πρέπει να σκεψώ.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Εγώ μεγάλωσα σε γειτονιά με τσέρκι και οι θεωρίες μου με βρίσκουν μακριά. Επιχειρήματα παρόλογα και αστεία.
1: Πόσο άσχετος.
2: Προσπάθεια να με τριλάνεις λογικά.
1: Από τα πιο ωραία τραγούδια το βρήκα κι εγώ.
2: Εσύ γεννήθηκες
1: το τσέρκι
2: για να
1: μ'
2: αγαπάς εσένα.
1: Ναι.
2: Περνάς απέναντι και ξέρεις ή καμιά.
1: Έλα, Κωνσταντίνα μου.
2: Αν είναι έτσι αυτό που λες εσύ αγάπη, μάλλον ζητάς να με τρελάνεις λογικά.
4: Μισό λεπτό.
1: Πες το.
2: Πώς όμως, έλα.
5: Το μελαγχολία μου, εσύ κυρία μου, σ' όλα τα δύσκολα εσένα αγκαλιάζω.
2: Το δικό σου παιδί δεν βρήκες, ρε πατρινιά.
1: Μα το είπες μαντάρα, ρε Θανάση.
2: Μα συγγνώμη.
4: Μα τώρα και εκεί το, αν είναι δυνατόν, καλύτερα να το έλεγες σαν τον ρώτησα λύση.
2: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί να σας βοηθάμε για συνέχεια.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνα μου, φιλάκια.
2: Στο άλλο ήταν το 12.
1: Κάπως νευριασμένη.
2: Το άλλο ήταν το 12 ακριβώς και είπα παίζει βράδυ στις 12 και μετά.
1: Πάμε τελευταία γραμμή. Βρείτε ένα πολύ εύκολο τραγούδι, τώρα θα γίνει χαμός τώρα. Πρέπει να δώσουμε το
2: τραγούδι.
1: Το δώρο πρέπει να φύγει από εμάς.
2: Αυτό που μου έχει στείλει Σμπούνια. Εύκολο είναι για εμάς που το βλέπουμε μάλλον.
1: Ρε Γιάννη, εσύ φταίς για όλα.
2: Ποιος φταίει?
1: Τι τραγούδια επιλέγει? Ποιος θα επιλέγει τα τραγούδια?
2: Σήμερα ο Σμπούνια. Εντάξει, τα μισά μου. Τα μισά εγώ. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Λαϊκό ραδιόφωνο είμαι. Βάζουμε λαϊκά. Τι
1: ωραία, πάμε. Τελευταία γραμμή. 2-11-700-79-31. Τελευταίο τραγούδι.
2: Απλά θα το διαβάσω. Λοιπόν, δεν θα κάνω κανένα ύφος. Απλά θα το διαβάσω.
1: Θα σου δώσω χαρακτήρα.
2: Καλά, αν τη δώσει εσύ.
1: Παρακαλώ, ποιο είναι εδώ.
2: Θα το προσπαθήσω εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι, πώς σε λένε.
0: Είμαι η Ξένια.
1: Ποια?
0: Η Ξένια.
1: Ξένια. Λοιπόν, από πού τηλεφωνείς?
0: Είμαι από Σαλαμίνα, αλλά τώρα είμαι κάπου στη Νέα Ιωνία.
1: Ωραία, κάνω λοιπόν.
0: Ένα μπλουζάκι λάρτ. Έλα, πες.
2: Σου αρέσουν τα ελληνικά τραγούδια, έτσι, τα αφρολαϊκά.
1: Αφρολαϊκά.
2: Ναι.
0: Ξέρω εγώ, τι μ' αρέσει. Είναι... Έχω
2: να βγαίνει λίγο, ρε. Γιατί είναι άφρο, γιατί είναι κλασικά σαν τα blues, έτσι, είναι το είδος. Μη γελάς.
6: Πες το.
2: Τι ώρα το είπαμε.
1: Τα ελαφρολαϊκά, ρε Θανάση, τι ζω, ρε.
2: Τα δόντια, ρε φίλε, δεν μπορώ να μιλήσω καλά.
1: Ποια δόντια μου, ρε.
2: Πέφτει μας,
1: έλα. Είσαι έτοιμη?
0: Έτοιμη, έτοιμη.
1: Θέλω να το πεις το τραγούδι, Θανάση.
2: Με ακούω.
1: Μην το κάνεις τώρα, θα το κάνεις μετά.
2: Όχι, ακούω, έλεγε.
1: Σαν τη Ράνια Κωστάκη.
2: Εγώ το ζω όλο αυτό σαν παραμύθι. Το είχα πιστέψει όπως κάνουν τα παιδιά. Και εσύ μου λέγες καλά για να με πείθεις. Όσο μου χαϊδεύεις το βράδυ τα μαλλιά.
1: Θα να σειρέψει.
2: Μα όταν στα μάτια με ξεκοιτούσα, είχες το βλέμμα χαμηλά.
1: Δεν μιλάει έτσι. Για πες, Ξένια μου.
0: Παιδιά, δεν κατάλαβα τίποτα. Ήταν πολύ μικρό και λίγο.
2: Ωραία. Μα το άλλο είναι το ρεφρέν όμως, Ξένια μου. Μετά τι θα σου πω στο ρεφρέν.
0: Πάτε στο ρεφρέν, Χριστιανέ μου, και εσύ. Έχω μια διάσπαση τεράστια.
2: Ωραία, περίμενε. Δεν μπορώ να πω το ρεφρέν. Θα σου πω πιο κάτω από το ρεφρέν.
0: Δεν πειράζει, μην το πει. Στάνει που σ' άκουσα, ρε Χριστιανέ μου. Δεν πειράζει.
2: Δεν
0: πειράζει.
2: Ωραία,
0: δεν πειράζει.
2: Ωραία, θα σου δώσω 2 δευτερόλεπτα. Θα πω το ρεφρέν γρήγορα και σε 2 δευτερόλεπτα, άμα το πει, είναι δικό στο δώρο. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Κατάματα σε κοίταζα και την μπορούσα. Κατάματα σε έλεγα πως αγαπούσα. Τον έρωτα.
0: Κατάματα.
2: Κατάματα σε κοίταζα και την μπορούσα. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα γιατί μπορούμε να πούμε το ρεφρέν.
1: Όχι, Θανάση μου, άκουσε με λιγάκι. Αυτό το τραγούδι, έτσι πως το πες.
2: Γουστάρω.
0: Έλα, έλα, έλα, πάρε τη σαϊσβάρη. Έλα, θα να πούμε το δυνατό φέρι να δούμε το φέρι.

0: μιλήσουμε με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
1: Του Α21.
2: Τι είναι αυτό, ρε!
0: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
1: Α, το Υπουργείο, ναι.
3: Α, ναι.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
1: Πολύ καλά.
4: Ναι, καλά.
0: Νικόλαος Εκροκίδης λέγομαι.
1: Ο κύριος Νίκος είστε?
0: Γιατί με ξέρετε?
1: Πού στάσατε?
0: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
0: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
1: Φόρεμα, ε.
0: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
5: Γιώργο.
0: Ναι, ποιος είναι, ρε παιδιά?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
0: Προφανώς, ρε εσύ.
5: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
0: Γαμώ.
5: Αλλά τα ακούμε.
0: Ωραία, ωραία. Μπορείτε να κάνετε το στο Δημήτρη για να το γράψουμε εμείς.
6: 6 με 7, 8,
7: 9,
6: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
8: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
9: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
10: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
9: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
10: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
11: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
12: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
11: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
12: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
11: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
10: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
8: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
10: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
9: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silestone Επιφάνειες Καλαζία. Decton Ultra Combat Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
10: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
9: Τηλέφωνο 2610-525-352.
10: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
14: Σφαίρα 96,6.
15: Μπράβο.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Φιλιά και στον Γιώργο που παραπονιέται πάρα πολύ στο Viber για τα παιχνίδια μας, για τα δώρα μας, για όλα αυτά. Η Δανάη είναι εδώ, η Έφη, η Κική. Θέλω να σας πω.
1: Πολύ γκρινιάρα, Γιώργο.
0: Θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Καταρχάς, σήμερα είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Η εβδομάδα για τις δικές μας εργάσιμες μέρες, την Παρασκευή δηλαδή, θα κλείσει με μια κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2. Την Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, αυτή την Παρασκευή, από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα, στο απογευματινό Σφαίρα δηλαδή, θα σας πάμε σε ένα exclusive pre-listening event. Είναι η μυστική τοποθεσία, κανείς δεν ξέρει. Με είσοδο μόνο με προσκλήσεις, μόνο για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2 και την ίδια την Κατερίνα Λιόλιου εκεί, γιατί θα ακούσουμε το δικό της άλμπουμ πριν κυκλοφορήσει, παιδιά. Θα ακούσουμε όλα τα τραγούδια από το νέο της άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου. Εμείς, ο Θανάσης, εγώ και εσείς και η Κατερίνα. Ευθύ θα είμαστε εκεί.
1: Ωραίο παράκι.
0: Λοιπόν, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφεις Λιόλιου κενό και ονοματεπώνυμο για να διεκδικήσεις πρόσκληση για το υπέροχο αυτό event, το pre-listening exclusive event από τον Σφαίρα 102.2 και την Κατερίνα Λιόλιου. Σας περιμένουμε με πάρα πολύ αγάπη, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
1: Νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τώρα στο σούπερ μάρκετ Μπασούτης. Γνώρισε τη σειρά Mr. Grand και Special Selection με προϊόντα που δημιουργούνται με φροντίδα από επελεγμένες πρώτες ύλες και με έμφαση στη τοπική παραγωγή. Αλλαντικά υψηλής ποιότητας, πουτίκες high protein χωρίς ζάχαρη και spreads από 100% φρούτα. Όλα πιστοποιημένα με ασφάλεια τροφίμων και την υπογραφή μας σου της 50 χρόνια εμπιστοσύνης με ποικιλία και τιμές που συμφέρουν. Λοιπόν, και επειδή εντάξει, γιορτάζουμε το μαζονάκι κάθε μέρα, θα γιορτάζουμε το μαζονάκι. Α, συγγνώμη.
0: Τι?
1: Sorry, ξεχάστηκα. Ήθελα να κάνω intro το τραγούδι, γιατί δεν το έχουν παίξει καθόλου, φίλε.
0: Ναι. Ο Δουλευταράς είναι μαζί μας. Ο Δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Βλέπεις τις αξιολογήσεις, βλέπεις δείγματα εργασιών, επιλέγεις αυτόν που θέλεις, που σου αρέσει, που ταιριάζεις καλύτερα. Γιατί ξέρεις τι κάνει τη διαφορά. Ότι έχουν μια ολόκληρη ομάδα υποστήριξης, αν τη χρειαστείς. Καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά. Μόλις διαβάζω το πρώτο θέμα, ότι ο Νίκος Καρβέλας ζητάει 200 με 300.000 ευρώ από την Άννα Βύση.
1: Γιατί?
0: Δεν έχω καταλάβει.
1: Τις παίξανε.
0: Έστειλε εξώδικο.
1: Μάλλον θα έπανε κάποια. Να σου πω, αυτοί τσακωθήκανε και κάποια τραγούδια. Μάλλον που θα έπρεπε να ακουστούν και δεν ακούστηκαν.
0: Ο δικηγόρος λέει της Άννας Βύση. Διαβάζω το πρώτο θέμα τώρα εγώ, έτσι. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος επιβεβαίωσε το οικονομικό θέμα που έχει προκύψει. Οι σχέσεις όμως είναι καλές. Εξελίσσεται ένας καλόπιστος, λέει, διάλογος ανάμεσά τους. Στενάχωρο, εγώ θα πω τώρα.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Γιατί στενάχωρο, για 300 χιλιάρια θα τα χαλάσουμε.
0: Καταρχάς, γιατί να βγει στη δημοσιότητα αυτό τώρα?
1: Δεν το έβγαλε ο Νίκος ο Καρβέλας. Οι δημοσιογραφάρες το έβγαλε.
0: Έγινε, λέει, απέστειλε εξώδικο. Υπάρχει και ένα παρασκήνιο που μιλάνε για καυγά και διαφωνίες και τέτοια.
1: Στο είχα πει, στη συναυλία, λέει, είχαν άσχημο καυγά. Βγήκε, λέει.
0: Ήσουν μπροστά, ήταν κάποιο μπροστά.
1: Ξέρω, οι δημοσιογράφοι που βγάζουν και το ποσό, είπαν και την είδηση.
0: Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σας πω και να σας πω ότι η Κοινόβιπ είναι εδώ παρέα μας. Η εβδομάδα ξεκινάει με τύχη και ελληνικό ταπεραμέντο. Η Greek Roulette της Novibet παίρνει θέση και σε βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, δεύτε ρούλα. Μάθετε τα πάντα στο live casino της Novibet.
1: Okay, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι, ρε παιδί μου, τώρα έχουν παίξει όλα τα τραγούδια του Μαζονάκη, αλλά δεν έχω ακούσει καθόλου ένα συγκεκριμένο τραγούδι που είναι το αγαπημένο μου. Λοιπόν, Λουκέτο. Γιώργος Μαζονάκης.
0: Ναι, έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα ακούσουμε. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Λοιπόν, αμέσως τώρα Γιώργος Μαζονάκης στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
2: Τι ταινία είναι?
1: Είναι μια ταινία.
3: Είναι μια ταινία. Με πολύ φορό.
1: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
4: Ωραία.
1: Και τσόντα.
2: Και τσόντα.
1: Με τσόντα με θρίλερ.
2: Τι συνδυασμό είναι αυτό.
1: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
4: Άντε, πες το.
1: Η Παρασκευή και η 13.
4: Να το.
0: Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
9: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η S&P Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. S&P Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
10: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-4506-50.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
13: Δεν υπάρχει!
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
14: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2, τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους και πολλά φιλιά όπου και να είστε. Επική γκάφα γαμπρού έχω.
1: Αχ, το ροζ θα μου πεις τώρα, για το ροζ Γκέλλερ.
0: Λοιπόν, στην Αυστραλία ένας γαμπρός παντρευότανε με το κορίτσι του και είπε το όνομα της αδελφής του.
1: Το είδες στο βίντεο?
0: Όχι, της αδελφής της νύφης. Στους όρκους νόμιζα την αδελφή του.
1: Όχι, της αδελφής της νύφης.
0: Την κουνιάδα του
1: το
0: δηλαδή.
1: Το βίντεο το δες?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να σπείρω, να σπείρω τη διχόνια στο ζευγάρι.
0: Τα σχόλια τα έχουν κάνει ήδη.
1: Λοιπόν, ναι, όντως, πολύ όμορφη νύφη. Αλλά με τέτοια κουνιάδα παίζει και εγώ να το λέγα.
0: Όχι.
1: Τον καταλαβαίνω. Ντροπή του, αλλά τον καταλαβαίνω. Μα ήταν δίπλα του.
0: Μα η νύφη είπε ότι είναι η καλύτερη μου φίλη, η αδελφή μου, και δεν έχω πρόβλημα.
1: Ρε, είχε την νύφη μπροστά και εκείνη την ώρα από την ντροπή του. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κοιτάει λίγο δεξιά. Τα κάνουμε αυτά, για να κοιτάμε λίγο δεξιά-αριστερά. Δεν μπορεί να με κοιτά στα μάτια, ερωτά μου.
0: Ναι,
1: κάπως
0: ναι.
1: Ταράζομαι. Και την ώρα που γίνεται δεξιά και πρέπει να πει το όνομα, το οπτικό πεδίο σκάει η αδελφή. Οπότε του τα μέσα στο όνομα τη αδελφή.
0: Ναι, κατά λάθος το έκανε ο άνθρωπος.
1: Θέλω να πιστεύουμε.
0: Δεν το ήθελε εσύ.
1: Πάντως έχουν πολύ
0: στενές σχέσεις. Το βίντεο έχει 2,5 εκατομμύρια προβολές, να ξέρετε.
1: 2,5 εκατομμύρια είναι τίποτα.
0: Ναι. Ήταν άσχημα. Την είπε Έμιλι, λοιπόν, κατά λάθος.
1: Γελάσανε βέβαια οι δύο αδερφές και ο γαμπρός.
0: Ναι, γελάσανε.
1: Χαίστηκε πάντα καλά. Έχει πάει σούπερ μαντολίν, να πούμε, 4 βραγιά έχει αλλάξει.
0: Δεκάδες χρήστες εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το συμβάν, χαρακτηρίζοντάς το ως την πιο ταπεινωτική εξέλιξη σε ένα γάμο. Σιγάρε, παιδιά.
1: Κοίτα,
0: εμένα δηλαδή, αν έλεγε το όνομα της αδελφής μου, δεν έχω αδελφή. Αν έλεγε το όνομα.
1: Της πρώην του.
0: Εντάξει, όχι, ρε, εσύ είσαι καλά τώρα. Εκεί υπάρχει θέμα.
1: Της κουμπάρας που είναι μπροστά και είναι κολλητή σου.
0: Ναι, άμα το έλεγε.
1: Θα φυσικώσεις το φρύδι τώρα.
0: Δεν θα. Δεν ξέρω.
1: Εξαπτέρυγα, κατεβάστε μου με το γελίο. Θα τον ανασκολοπήσω.
0: Τέλος πάντων, η νύφη μίλησε και είπε ότι υπάρχει ψυχραιμία και χιούμορ. Ήταν μια αθώα γλωσσική παραδρομή.
1: Εντάξει.
0: Εσείς οι κακοί άνθρωποι.
1: Και νομίζω και οι αδερφές πρέπει να ήταν και δίδυμες. Νομίζω. Από ό,τι είδα στο βίντεο. Νομίζω. Δεν κοιτάζω και πάρα πολύ το πρόσωπο.
0: Θανάση! Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό, έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρα και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.
1: Κλασική στιγμή ενηλικίωσης. Χαλάει κάτι στο σπίτι και συνειδητοποιεί ότι πλέον πρέπει να βρει εσύ τον υδραυλικό. Και άντε τώρα να ψάχνει, αν ξέρει κάποιο γνωστό και αν είναι καλό, αν έχει χρόνο και μπλα μπλα μπλα μπλα. Μπαίνει ζουλευτερά και ησυχάζει. Απλά τα πράγματα.
0: 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε.

Ματινό Σφαίρα 102,2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2. Σας έχω πει ότι έχω ξεκινήσει γυμναστήριο. Yeah, σήμερα δεν θα πάω γιατί είμαι χτυπημένη. Ούτε την Τετάρτη θα πάω.
1: GNTM σήμερα.
0: Τέλος πάντων.
1: Μόνο.
0: Και τώρα που πήγα γυμναστήριο, Θανάση, ανακάλυψα τα Ginger Shots.
2: Η συνταγή της ημέρας.
0: Τα ξέρεις.
1: Αχ, μου δώσανε στο Coffee Festival που είχα πάει.
0: Για πες.
1: Τώρα έχει τελειώσει το χορηγικό, μπορώ να μην ειλικρινήσω. Αηδίασα. Μου ήρθε να σκάσω.
0: Κάνει όμως πάρα πολλά καλά.
1: Να σου πω λίγο τα πάρα πολλά καλά. Τι μου δώσανε να πιω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις βάλει ποτέ ενόπνευμα σε πληγή ή αλάτι. Το νιώθω αυτό μέσα μου. Λοιπόν, μου δώσανε ένα ποτηράκι, ένα μπουκαλάκι
0: σφινάκι.
1: Μικρό σφινάκι, το οποίο είχε μέσα. Μάτσα τι. Μου ήρθε να
0: όχι,
1: τα
0: δεν
1: κάνω.
0: Έχει. Εγώ σα έχω φέρει τη συνταγή τώρα.
1: Περίμε, μάτσα τι. Είχε κάρδαμο. Δεν έχω ξαναβάλει ποτέ.
0: Άρα δεν είναι ginger shot. Τα ginger shot έχουν ginger.
1: Και ginger. Είχε αυτά τα τρία μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να βάζεις τι χρώμα βγήκε στην τουαλέτα.
0: Αυτό το ginger shot χρησιμοποιείται ως φυσική ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού. Το ανασωπητικό σύστημα είναι πιο ευάλωτο τους χειμερινούς μήνες και το επιλέγουμε να το καταναλώνουμε. Εγώ δεν έχω πει ακόμα. Για να ενισχύει την ενέργειά μας. Επίσης, άμα θέλει να δώσει και ένα φυσικό boost στο μεταβολισμό σου.
1: Ελίνα, μιλάμε τώρα για πίκρα, ε.
0: Δεν έχω δοκιμάσει.
1: Μιλάμε για πίκρα ξυνήλα και να νιώθεις δύο χεράκια να πιάνουν τα εντόστια σου.
0: Θέλουμε 100 γραμμάρια φρέσκο ginger. Χυμό από ένα λεμόνι, 3 κουταλάκια της σούπας μέλι. Α, θα έχει και μέλι μέσα.
1: Να γλυκάνει λίγο αυτή η ξυνήλα γι' αυτό.
0: 50 ml χυμό πορτοκαλιού και λεμόνι και πορτοκάλι.
1: Φαντάζομαι.
0: Λίγο βιολογικό κουρκουμά.
1: Α, να τόσο κουρκουμά.
0: Και λίγο πιπέρι καγιέν.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και τζίντζερ και πιπέρι καγιέν. Θα καούμε καλά.
1: Όχι, αυτό θέλει. Για να καταλαβαίνει τώρα γιατί ρε φίλε.
0: Μετά με πιει νερό, δεν σταματάει, δεν σβήνει η φωτιά.
1: Πού να σβήσει η φωτιά, αυτή είναι πετρέλαιο.
0: Άρα σου έδωσε μπουστάρισμα, δεν σου έδωσε.
1: Όχι, καλά, η αλήθεια είναι ότι για 2 ώρες μετά ήμουν τρομερός πρόσεις. Μετά όμως πήγα και ήρθα και ισορρόπησα στο κρεβάτι και υπέφερα.
0: Έφαγες όμως μετά.
1: Το πάντο μου.
0: Μήπως κόβει την πείνα, όχι.
1: Όχι, ρε, τίποτα. Ίσα πήγαινε και πιο γρήγορα. Η αποστάσεις 0%. Λαμπορκίνη είχα γίνει.
0: Όλα αυτά, όλα μα όλα αυτά που είπαμε για να φτιάξετε ginger shot θα τα βρείτε στα καταστήματα Μασούτης. Δεν ξέρω αν έχετε μάθει τα νέα. Με τη Mascard, το σούπερ μάρκετ Μασούτης, κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Ξεκινήστε λοιπόν σήμερα και με 50 πόντους κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνεις πόντους.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα στο Viber με διαφορετικές συνταγές ginger shot. Κάποιες έχουν μόνο λεμόνι, κάποιες έχουν λεμόνι και πορτοκάλι, κάποιες έχουν και το μάτσα που είπε ο Θανάσης.
1: Κάποια έχουν την Παναγία την ίδια μέσα για να σε προστατεύει, να πούμε.
0: Λοιπόν, Pharmacept, μαζί μας εδώ. Λούσιμο, χτένισμα, μαξιλάρι. Όταν η τριχόπτωση αρχίζει να φαίνεται παντού, τι μπορούμε να κάνουμε? Στη σειρά Scalp Biome της Pharmacept θα βρείτε το αντιχέρι λόγω σαμπού και σέρουμ που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Αν ταλαιπωρείσαι με αυτό, αν δεν αντέχεις να πέφτουν τα μαλλιά σου, κανείς μάλλον δεν το αντέχει και θες να το προλάβεις, κλινικές μελέτες έδειξαν ότι μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης κατέγραψαν σύν 17.000 νέες τρίχες και 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα. Οπότε σας προτείνουμε να δοκιμάσετε τη Scalp Biome Anti-Hair Loss από την Pharmacept.
1: Η μεγαλύτερη αισιοδοξία του ανθρώπου είναι ότι θα το φτιάξω μόνος μου. Έχει tutorial στο YouTube και μετά βρίσκει κρεμασμένο σε μια σκεπή με μια μπαλαντέζα που δεν ξέρεις που καταλήγει και τους γιώτες να αναρωτιούνται τι κάνεις. Ας τώρα παιδί μου ήσυχο. Πάρε δουλευτερά να έρθει κάποιος που ξέρει με τις αξιολογήσεις του, τα δείγματα εργασιών και τα όλα του.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αλμπάνι, το κάνουμε να κατηρίζει έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
2: Λοιπόν, το ψυγείο, γιατί τσακώνεται συνέχεια με το φούρνο?
1: Γιατί
2: δεν αντέχει τα frozen, τα παγωμένα πράγματα, και ο φούρνος τα θέλει όλα ζεστά. Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύο, το άλλο θέλει ζέστη και τα βρίσκει συνέχεια.
3: Εντάξει, πολύ ωραία.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Σφαίρα. Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
7: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
2: Σφαίρα. 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και να σας πω ότι βρήκα και δεν το είχα σκεφτεί, δεν το είχα δει και ποτέ να κυκλοφορεί αυτό.
1: Ποιο ρε?
0: Ήξερες εσύ ότι υπάρχει αυτό το τρικάκι, το μάλλον beauty trick, που μέσα στο σαμπουάν, πάω να λουστώ εγώ το βράδυ και στο σαμπουάν βάζω 2 κουταλιές σούπα ζάχαρη.
1: Ζάχαρη, εγώ για αυγό μου λέγανε κάποτε, λάδια μου έχουν πει, όλα τα έχω βάλει
0: καλά. Αυτό για μάσκα, για να κάνω, να... το έχω κάνει αυτό, να γεμίζω το μαλλί λάδι, να κάτσω μια νύχτα και να το λύσω την άλλη μέρα.
1: Βρώμα πολύ αυτό.
0: Σου λέω τώρα την ώρα που λούζομαι 2 κουταλιές σούπα σε ζάχαρη, γιατί κάνει απολέπιση.
1: Α, εγώ νόμιζα ότι τρέφεται η ρίζα, θρέφεται, γιατί εμένα μου είχαν πει παλιά ζάχαρη βάζε στα φυτά.
0: Όχι, εγώ στα φυτά βάζω ντεπών.
1: Ντεπών, ε?
0: Ναι, το
1: φαντώ. Το σπάς.
0: Πώς είναι, αναβράζω.
1: Α, αναβράζω. Μεγάλα κλάμπα.
0: Μην γελάτε, είχε γίνει και βίντεο αυτό.
1: Τι φυτά?
0: Το είχα δει, ε?
1: Τι φυτά?
0: Όταν μου μαραίνεται ένα φυτό.
1: Ναι, τη φυτά ρωτά, όχι πότε του το δίνει.
0: Σε κρασούλα είχα βάλει ντεπών.
1: Κρασούλα.
0: Σε καρδένια μου έχουν πει να βάζω αντισυλληπτικά.
1: Αντισυλληπτικά.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Την τριγάνε πολύ, μέλισσε.
0: Κι όμως, παιδιά, όσοι το ξέρετε, να το στείλετε σε μήνυμα. Αυτό μου το είχε πει ένα παππού σε ένα χωριό. Μου λέει, θα το κοροϊδεύει.
1: Όχι, εσύ.
0: Αλλά αν βάλει. Πού το έχει βάλει?
1: Όχι, εμεί στα μέθα, στα γαρίφαλα βάζουμε προφυλακτικά.
0: Προφυλακτικά.
1: Ναι, καπότα πάντα στο γαρίφαλο. Γιατί.
0: Τι λες στον αέρα? Παιδιά, αυτό, επειδή με κοροϊδεύετε, το ξέρω, το αισθάνομαι και λαμβάνω όλο το vibe της κοροϊδίας. Αυτό μου το έχει πει παππούς. Παππούς, μιλάμε τώρα 80 φεύγα.
1: Πού ήξερε τα αντισυλληπτικά παππούς 80 φεύγα?
0: Του είχαν πει.
1: Με το χέρι ο Μάρσαλ και τις κονσέρβες μας πετάγανε και αντισυλληπτικά οι Αμερικάνοι.
0: Λοιπόν, λίγο μην σας αφήσουμε να σας πω ότι η Novibet είναι εδώ και νιώθεις προ. Η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Τι περιμένεις λοιπόν, κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Novibet.gr.
1: Φοιτητική ζωή, check. Φοιτητικό ρεύμα, check. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο με τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και αποκτήσε το.
0: Λοιπόν, να περάσετε ωραία. Καλή εβδομάδα σε όλους, σε όλο τον κόσμο, με υγεία και χαρά. Αύριο στις 5 θα είμαστε και πάλι εδώ. Ο Θανάσης.
1: Η μία, η μοναδική, αν υπέρβλητη, Ελίνα Παπίλα.
0: Έρχεται η Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11. Φιλάκια πολλά, γεια σας. Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments. Hey.
1: Θέλω αλμάτος εκεί.
2: Ναι.
1: Έχουμε πρεθεί εμείς πουθενά βαλάντη του Πουλόπουλος, με ξέρεις.
2: Ναι.
1: Ξέρει γαφίτα.
2: Ναι. Ήσουνα. Μάλιστα.
1: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν μολογάει χωρίς τους χειροακούς. Εντάξει. Και το PSAI τώρα παίζει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, ε. Τον έχει κάνει γαμπρό.
2: Μάλιστα, ναι.
1: Μα μολογάει, να το σε το κάτι. Αυτό είναι δικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
3: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη. Το ξέρει το Βαλάντη, το Πουπουλόπουλο.
2: Ναι, το ξέρω. Το Παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμου και μεγάλε κοινωνικέ εκδηλώσει.
4: Έχει και Παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε.
1: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
0: Πρωινό σφαίρα 6 με 10. Σφαίρα 96,6.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
4: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Coralie Restaurant, τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις, με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλέως 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω!
6: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
1: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ Νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
9: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000, χωρίς κρυφές χρεώσεις.

0: Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το μποτιλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
1: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημόνιμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία.

0: Garnier Color Sensation και Όλια Γαλαξίας.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-456-50. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Στο Σουρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σουρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Τι γίνεται όταν μαζευόμαστε για φαγητό στο Πατρικό? Κόλαση. Βγάλε από τον μπουφέ το τάδε. Ο μικρός να κάτσει σε καρέκλα, δεν θα φάνε το μαρό στο σαλόνι. Τι την κάναμε τόσο μεγάλη την τραπεζαρία, πότε θα μας κάνεις κι εσύ? Κόλαση, όπως είπα. Από αυτές που θέλεις να επιστρέφεις.
8: More Design. Πολλά περισσότερα από μία τραπεζαρία. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
9: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
10: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: το έμαθες? Άνοιξε το Αξιόλογον στην πόλη μας.
1: Τι είναι αυτό?
0: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
1: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
0: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421-150.
1: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
3: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, αέρια, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622.
4: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610 16 00 83 32.
5: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά Αγίου Νικολάου 71 με τηλέφωνο 2610 22 44 45 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά, 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
10: Τώρα. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου,
3: mm-hmm.
2: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
3: Mm-hmm.
2: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα, με τον πόλεμο.
3: Mm-hmm.
2: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
7: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες,

0: Τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
1: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
2: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000 και στο anastasop.gr.
3: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
4: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω!
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
7: Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Καλησπέρα 96,6. Κι άστο.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
1: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές. Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου

0: Σκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
2: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μαθαίνω κλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622. Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610 240 983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
3: Στο Σουρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ρο. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σουρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.
4: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα δεν λησακούλα και εσύ είσαι.
5: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000 και στο αναστασόπ.gr.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
0: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. Δώσε στο χώρο σου νέα προπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 2610-5223-43. Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 26 16 00 83 32.
4: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά Αγίου Νικολάου 71 με τηλέφωνο 26 10 22 44 45. Σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά, 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
5: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.

παίζουμε τις επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.